0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

τραγούδησα ο Αλέκος Πολυχρονάκης και η Εύα Γρηγοράκη. Έπαιξαν η μουσική λίρα Αλέκος Πολυχρονάκης, μαντολίνο Λαούτο ο Νίκος Πατηταλάκης, κλαρίνο Φλογέρες ο Θήμιος Παπαδόπουλος, κρουστά ο Φίλιππος Αμπουλός, μπάσο ο Γιάννης Αγαπητός και σαντούρι ο Τάσος Γιακογιώργης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 100 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: θάλασσα ήταν σκούρα μπλε προς το μαύρο και στολισμένη με αφρούς. Η πιλωτίνα βγήκε από το λιμάνι και χόρευε σαν μεθυσμένη γκόμενα. Ο καπετάνιος κράτησε τις μηχανές λόου κι όλο το φέρνε σπαβέντο να ρίξει μπαρούμα να δέσει με τον πιλότο. Το ντόλφιν ήταν αδύνατο να τη φέρει να κοστάρει, θα τσακιζότανε απάνω του. Το λοιπόν αρχίσανε να μιλάνε με τις σιρήνες το μεγάλο καράβι με το μικρό καράβι. «Θα σας δέσω», είπε η πιλωτίνα. «Πιάσε σκηνή», είπε ο καπετάνιος και χοροπηδάγανε και οι δύο. Μισή ώρα κράτησε το κοντάκτ που λένε. Καμιά φορά η πιλωτίνα τράβηξε μπροστά και ο άλλος ακολουθούσε με τις μηχανές του στο ραλαντί. Από το πόστο του προλημέρα τα μεγάφωνα μιλήσανε, αλλά μόλι τους τη δύναμη δεν ακουγόντουσαν καλά. Ο άνεμος ήταν από πουνέντε μεριά. Με την μπούκα που κάνανε κάπως καλμάρισε το κακό και ο πιλότος γάντζωσε και ήρθε στο πόστο του κουμαντάντε. Το ντόλφιν μπήκε στα γλυκά νερά, έκανε πως έκανε τις μανούβρες του και ήρθε να δέσει στον ντοκ. Καμιά φορά, δόξα τω Θεώ, ο Μανώλης πήρε από πάνω το σήμα του. «Στοπ!» Πάτησε τα κουμπιά του, ησύχασε, πήρε στουπί και άρχισε να καθαρίζει τα λάδια από τα χέρια του. Ωραία! Απάνω γινότανε το κοντρόλ, μπήκε ο κόσμος των γραφείων και εξέταζε χαρτιά και δούλευε και έκανε τι κάνουνε στις τέτοιες περιπτώσεις. Οι ναύτες όλο το τσούρμο νετάριζαν από τις δουλειές τους. Όσοι είχαν άδεια εξόδου αρχίσανε κιόλας να ετοιμάζονται. Τούτη τη φορά το ντόλφιν θα καθότανε για δεξαμενισμό στους καραμαγκά καμπόσες μέρες. Μπορεί και 15. Μόλις ξεφόρτωνε με τους γερανούς του λιμανιού θα τράβαγε στα ναυπηγεία να καθαρίσει τις μηχανές και την καρένα του. Μόλο που είχε σημαία του Παναμά, όλο το τσούρμο ήταν ρωμνί. Εγινίτες μάλιστα, λέγανε για 10 μέρες στο νησί τους, να προλάβουνε να πάνε απόψε. Με 8 μποφόρια, τους είπανε, δεν έχει καραβάκια του Σαρονικού, απαγορευτήκανε. Βαστάτε την όρεξή σας για αύριο. Στις 6 το απόγευμα όλα ήτανε νέτα και έμεινε μονάχα η βάρδια μέσα. Μέχρι και ο καπετάνιος τράβηξε στην Κυψέλη. Εκεί ήταν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Πριν φύγει χαμογέλασε του Μανώλη. «Εσύ δεν θα βγεις ρε?» «Πρέπει να κοιτάξω τις μηχανές μου», είπε ο Μανώλης. Το σκέφτηκε κομμάτι. «Δώσε μου το πάσο μου, μπορεί να ανέβω κατεβαίνω για κανένα ποτήρι, να πατήσω στεριά». Ήτανε φίνος στη δουλειά του, τακτικός και φιλότιμος. «Ρε εσύ, μην πιεις πολύ», έκανε ο καπετάνιος. «Έννοια σου, καπτάνη Νικόλα, τι, πρωτάριδες είμαστε?» Πολύ τον συμπαθούσε τον καπτάνη Νικόλα και ο καπετάνιος το ίδιο. Του έδωσε λοιπόν πάσο έμπα έβγα να το έχει να βολεύεται. «Πότε θα αρχίσουμε να ξεφορτώνουμε?» ρώτησε ο Μανώλης. «Σειρά έχουμε από το πρωί. Δεν βλέπεις τούτα εδώ τα σκανδιναβέζικα που περιμένουνε αράδα? Κι είναι κι ένας Γερμανός. Μην περιμένεις νέτα πριν από μεθαύριο». «Εντάξει», είπε ο Μανώλης. Το είπε και το θέλε, δηλαδή, γιατί αυτό περίμενε. Να μείνει στο λιμάνι το ντόλφιν πριν πάει στο Σκαραμαγκά. Έπεσε μια ησυχία μυστήρια. 4 ήτουνε βάρδια. Άλλος κοιμότανε, άλλος ξουριζότανε, άλλος μαγείρευε. Κι όξο ανάψανε τα χρωματιστά φώτα της παραλίας, κουνιότανε χαρούμενος ο βραδινός κοσμάκης που σκόλαγε και ρίξανε μπογιές οι αλανιάρες στα μούτρα τους. Ο Μανώλης κατέβηκε κάτω στις μηχανές του, βεβαιώθηκε πως είναι μονάχος και σφύριξε. Κάπου ακούστηκε ένα γκατζούνισμα. «Βγαίν», είπε γαλλικά ο Μανώλης. Λοιπόν, πίσω από μια γωνιά που είχαν τα ντουλάπια με τα εργαλεία, ξεμύτησε μια κοπέλα. Είχε σπαθά τη μητούλα και πράσινα μάτια φοβισμένα. Ήτουνε τόση δά. «Είμαστε μόνοι μας?» είπε στο γαλλικό της. «Ναι», έκανε πάντα με σπασμένα γαλλικά ο Μανώλης. «Αφού σου είπα να ξεμυτήσεις». «Οχ, τι περιπέτεια», στέναξε η μυστήρια. «Το
1: τόσες μέρες εδώ μέσα και βρωμάει πετρέλαιο και ούτε μπόρεσα ποτέ μου να κοιμηθώ μια σταλιά. Με πονάει όλο μου το κορμί».
0: «Σιμών», είπε τρυφερά ο Μανώλης, «αυτά τα είχαν εξηγηθεί.
1: Αν ήξερα...»
0: «Μπα, και αν ήξερε πάλι θα ερχότανε». Κι πέρα στην Ανβέρσα την κυνηγούσε όλη η αστυνομία. Πού να σταθεί, θα τις βερκώναν οπωσδήποτε. Κείνο το βράδυ που είχε γεμίσει το στομάχι τη Τζινέβρα και τρακάρισε πάνω στο Μανώλη, έτρεμε ολόκληρη. Ιστορία χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, ποιος ξέρει. Μόνο όταν την πήρε αγκαλιά και την καλμάρισε κομμάτι, είπε με αναφιλητά:
1: «Σκότωσα άνθρωπο».
0: «Εντάξει, ησύχασε», είπε ο Μανώλης.
1: «Ήταν ο άνθρωπός μου», έκανε η κοπέλα. «Δεν τον μπορούσα πια. Ένας Φλαμαντέζος που με τσάκιζε και μου τα έπαιρνε».
0: Ο Μανώλης ήταν νησιώτης, από την Κάσο. Είχε καρδιά μπαμπακένια. Στο ξενοδοχείο την ανέβασε κουκουλωμένη με το παλτό του. Άμα ζεστάθηκε, άρχισε να του λέει το παραμύθι της. Τι τον έπιασε τώρα κοντζά Μανώλη και συγκινήθηκε. Του φαινότανε μικρούλα, μια γλυκιά καραμέλα. Είχε γνωρίσει χιλιάδες αλανιάρες λιμανίσες. Του τη δω του την έδωσε και μάλιστα ξαφνικά. Ούτε που την άγγιξε, την άφησε να γλυκοκοιμάται και αυτός άναβε το ένα τσιγάρο πίσω απ' τ' άλλο. Το πρωί του χαμογέλασε.
1: «Να σε πάρω μαζί μου», είπε ο Μανώλης.
2: «Πού?»
1: «Στον Πειραιά, στην Ελλάδα».
0: Την άφησε στο ξενοδοχείο και πήγε να τα κανονίσει. Τα κουβέντιασε με το Μιχάλη το φίλο του.
3: «Πώς να την παρκάρουμε?»
0: έξισε την κλάβα του ο Μιχάλης.
1: «Μέχρι να την πάσουμε μέσα», έκανε ο Μανώλης. «Τα άλλα δικά μου».
0: Τα βάλανε κάτω.
3: «Πρέπει να κρυφτεί σε μια κασόνα με εμπόρευμα πριν πάσουμε τις κασόνες μέσα στο τελωνείο».
0: Ατσίδα ήτουνε ο Μιχάλης, τα βόλεψε. Και κάτω στις μηχανές ο Μανώλης όλο και δήθεν βίδωνε και ετοίμαζε μια κρυψώνα για την κοπέλα. Το απόγευμα ήταν όλα έτοιμα και η Σιμών βρέθηκε με ένα σακ βουαγιάζ στην κρυψώνα.
1: «Δεν θα ξεμητήσεις, δεν θα ανασένεις τίποτα», είπε ο Μανώλης. «Κι άμα θέλεις ό,τι θέλεις, θα έρχομαι να σε βγάζω εγώ και το φαΐ σου εγώ μέχρι να φτάσουμε στον Περαιά».
0: Το λοιπόν έτσι και ρίμωσε τον ντόλφιν, πήγε και κονόμησε μια φόρμα ο Μανώλης ίδια με τη δική του.
1: «Για φόρεσε τούτο εδώ»,
0: έκανε. Η κοπέλα το φόρεσε, της κρεμόντουσαν τα μπατζάκια, ήταν ίδιος παλιάτσος.
1: «Τώρα κοίτα εδώ», είπε ο Μανώλης. «Άνοιξε την κρυψώνα σου και περίμενε μέσα. Εγώ θα βγω να κόψω τα κόζα. Με την ώρα θα σε ξεμπουκάρω».
0: Πήρε στο χέρι του κι αυτός ένα σάκο, βάσταγε και το πάσο του, πέρασε την πόρτα της ντογκάνας και τον σταματήσανε.
4: «Πού πας?»
1: «Όξο, για προμήθειες»,
0: είπε ο Μανώλης. Είδανε το σάκο και αλάρανε το χαρτί. «Εντάξει, περάστε». Ο Μανώλης βγήκε, πάτησε καλά στη στεριά, ψώνισε λεμπλεμπλιά, γέμισε το σάκο του και ξανά κάνε να μπει μέσα.
4: «Κιόλας?»
0: τον ρώτησε ένας τελωνοφύλακας.
1: «Είμαι της βάρδιας, θα μπαινοβγαίνω», είπε ο Μανώλης.
0: Και έκανε το κόλπο μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Μέχρι τα μεσάνυχτα που σκατζάρανε βάρδια στο τελωνείο, όλο και μπαινόβγαινε, όλο και αστειευότανε. Έφτανε πια να τον γνωρίσουνε. Μια η ώρα το πρωί νιστάζαν οι δυο του τελωνίου της κακομοίρας, ίσα που βαστάγανε τα μάτια τους ανοιχτά. Ο Μανώλης ξανά πέσε στο έμπα, έβγακα να δυο φορές, τους είδε πάνω στη γλάρα και κατέβηκε στο μηχανοστάσιο.
1: «Έλα»,
0: έκανε της μικρής. Σταθήκανε στα ρέλια και της έδειξε πέρα κατά το ρολόι.
1: «Το βλέπεις?»
2: «Με βουί».
1: «Λοιπόν, μόλις βγεις θα τραβήξεις τα ίσια. Κοίτα κάτω από το ρολόι, θα περιμένει ο Μιχάλης. Τα έχει όλα κανονισμένα. Φύγε».
0: Η μικρή έκανε το σταυρό της κανονικά, πήρε το σάκο της και κατέβηκε τη σκάλα. Έτρεμε μέχρι να περάσει μέσα από το τελωνείο. Οι άλλοι την είδανε.
4: Πάλι μέσα έξω, σαν το πριόνι.
0: Ούτε που κοιτάξανε τα χαρτιά της, ούτε τίποτα. Μισοκοιμόντουσαν. Η Σιμών πέρασε, πήγε στο ρολόι και βρήκε στιτό το Μιχάλη.
3: «Βγαίν»,
0: της είπε. Την πέταξε σε ένα ταξί και τραβήξανε κατά την Πειραϊκή σε ένα σπιτάκι ισόγειο.
3: «Εντάξει, περίμενε εδώ, δώσ' μου το πάσο».
0: Αυτό ήτανε. Πρωί-πρωί ο Μανώλης ξαναπήρε το πάσο του και μήτε γάτα μήτε ζημιά. Καλό ήτανε το κόλπο και θα σταματάγαμε εδώ, αν δεν έδινε τη συνέχεια η ίδια η ευγενής ξένη. Δεν είχε ακόμα γίνει 10 η ώρα όταν βγήκε ντυμένη γυναικεία πια και ρώτησε την οικοκυρά.
2: «Τέλεφων?»
0: Της δείξαν ένα τηλέφωνο, πήγε, έκανε αριθμό και μίλησε στη γλώσσα της με κάποιον τέλεια άγνωστο. Μετά ξαναγύρισε στην κρυψώνα και περίμενε. Ο Μανώλης το πρωί γίνηκε στεριανός. Καθαρό ποκάμισο, καθαρό μούτρο. Τράβηξε τις ξούρες του, έριξε τις λεβάντες του. Ίδιος γαμπριάτικος βγήκε στην παραλία. Φώναξε ένα ταξί.
3: «Για πάει ενέμε ρε φίλε».
0: Κι όλο χαμογελούσε. Λες και του ετοιμάζανε κηδονόπαστο. Εμπια, ώρα ήτανε. Καλά τα κατάφερε. Το κορίτσι στην ασφάλεια. Μέχρι αύριο πρωί που θα τραβάγανε για Σκαραμαγκά είχε καιρό να το γλεντήσουμε στο Drink My Fort. Είπε να της κάνει και έκπληξη, να της ψουνίσει τσικουλάτια, τέτοια ωραία. Σταμάτησε το λοιπόν σε ένα ζαχαροπλαστείο και έδειχνε «δώσ' μου από αυτό, δώσ' μου και από εκείνο», να χορτάσει ένα τσούρμο και να περισσέψει και για τα ποντίκια. Με το που έφτασε στο σπιτάκι, να σου ένα άλλο ταξί σταματημένο μπροστά. Ο Μανώλης απόρησε. Τι γίνεται? Μπας και ψηλιαστήκανε τίποτα στο αλλοδαπών? Το λοιπόν παράτησε τα γλυκά του και έκανε στο σοφέρ.
3: «Περίμενε λιγάκι αγόρι».
0: Και το πήρε σιγά σιγά αθόρυβα να κόψει τα κόζα. Με το που μπουκάρισε στην αυλή δεν άκουσε θόρυβο. Κάτι γίνεται. Ζήγωσε στο παράθυρο του ενοικιάζονται δωμάτια και έστησε αυτή. Λοιπόν, μυστήρια είναι η θάλασσα και πιο μυστήριο το λιμάνι. Μιλάγανε κύριε και μιλάγανε γαλλικά και ο Μανώλης άκουγε.
4: «Εντάξει, τα φέραμε»,
0: έλεγε ένας άντρας.
4: «Καλά τον τύλιξε στον αθώο».
2: «Πώς θα έφερνα τόση πολύ κοκαίνη?»
0: απάντησε η Σιμών.
4: «Το φάγε».
2: «Ου, ξέρεις τι χάζος είναι? Το σχεδιάζαμε καλά στην Ανβέρσα. Τούτοι εδώ οι Έλληνες είναι αισθηματικοί και χαζοί».
0: Ο Μανώλης δεν μίλησε. Βγήκε πάλι στις μύτες των ποδιών του, χύθηκε μέσα στο ταξί και φώναξε του σοφέρ.
3: «Τράβα στην αστυνομία».
0: Τώρα ο Μανώλης κάθεται στο κρατητήριο με κατηγορία εισαγωγή αλλοδαπού άνευ διαβατηρίου. Ο κύριος εισαγγελέας του χαμογελούσε στην ανάκριση, αλλά ήταν όλο ζωχάδα όταν ανάκρινε με δραγουμάνο κάποια Σιμών από την Ανβέρσα και το φίλο της, ένα φλαμανδό.
3: «Βαν, ξέρω εγώ πώς».
0: «Καθήκη»,

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Plateau FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Plateau FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Plateau FM στους 103,3.

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

Το ξέρω αυτό να το χωρώ. Και αυτή τη λάμψη τη στενή με στον καθρέφτη την έχω ξαναδεί. Γουστάρω ελεύθερη και πλούσια ζωή. Και χαιρετώ σας και φιλώ σας. Όντα μικρά χρωματιστά με στον καθρέφτη κλειδωμένα. Το ξέρω αυτό το βουητό. Μέσα από στρόγγυλες στοές και από πηγάδια σκεπασμένα. Μέσα από δάση μυστικά, προϊστορικά, βαθιά στον πάγο φυλαγμένα.

Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Έφια νταούλια κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει ο Μέγας Τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει ντενεκεδένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιζής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξε το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θυβοντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου ουκέ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουρ μου ή δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επί του σέμου εξόρουσα γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξιζέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπτυθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι σοι επάταξας πάντας ψεχθρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξιζέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με μη δε τη οργή σου παιδεύτης με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σάμι και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενωμία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθη ως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζων επορευόμη. Ότι εψώοι με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασεν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σπάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίντζησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεμπιάζοντο οι ζητούντες στην πλησί μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κύκουον και ουσι άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτούν. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γιερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις σύρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων αυτό. Ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο ονού και μνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με εν λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντώ με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και ηχθυρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της, εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ηχθύρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέ από δυσμών εμάκρυνε αναφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνείς διωτιχούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνιδρος. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των αιθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

0: Σημαν έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν γέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν
1: Κύριε ελέη
0: υπέρ της Αγίας Εκκλησίας της ενορίας πόλεως συνήσου ταύτης πάσης μονής πόλεως η χώρας και των

0: Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Να της εις παραδόξω εγέσεως προστραγούσε μυροφόρη της Αποστόλης σε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστησε ως Θεός.

Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγε Χριστέ ο Θεός.

0: αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτησε θεάσατο το τη Σοφία σίδωρσε, ο ποτιστής αδαψιλός βασιλείαν γινάνωθεν. Εκκληρώσατο, αιωνίος η αίδημος.
1: Αιωνίος η αίδημος.
0: Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν, Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος, τα εν τη Σαμαρία γινόμενα. Πως γυναικείο μίλη Κύριον, είδωρε τίσας το τα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύμα της σύνθρονος. Ήλθε γάρ εκ ζητών την εικόνα αυτού, αιωνίος ως αίδημο.
1: Αιωνίος ως αίδημο.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα την τη Σαμαρίτιδος εορτή εορτάζομαι. Ήδωρ λαβήν ελθούσα το θαρτόν γίνε το ζών απαντλής ορύπους ψυχής πληνής. Τε της εις μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων κλείδαμε, το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δημάς θανάτου θάνατο.

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών Σπυρίδωνος, επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου επισκόπου Αιγίνης, Ανδρέου, Κυρίλου, Ευβενίου και Μύρωνος, των ιεραρχών Κρήτης, Νεκταρίου.

Ιωαχήμ Επισκόπου Χερονήσου Μαρίας της Μεθυμοπούλας και Νικηφόρου και των συναυτής Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου και Νύμφης του Χριστού Εκατερίνης της Αγίας

Εν διετήμων και εξ αυτών πέντακης ηλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σίτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν διενορία την πόλη και την ισοτάφτη, εν το οίκο των προσφερόντος τα δωρατά αυτά και εις τον κόσμο σου άπαντα. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ευλογών και αγιάζουν τα σύμπατα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρίκυρου Παναγίου και

Έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού. Ίνδε εκεί πηγή του Ιακώβ. Όουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί την πηγή. Ώρα ειν οσί έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην ή να τροφάς αγοράσουσι. Λέγει ούν αυτό η γινή η Σαμαρίτης. Πώς η Ιουδαίος όν παρεμού ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτης. Ούγαρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτήν. Ή είδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολέγον σι δώσμη ποιήν, σι ανήτησα σε αυτόν και έδωκε αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών, μη σημίζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι. Ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρο δώσω αυτό. Γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσμη τούτορ το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γινή και είπεν, ούκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ούκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νίνον έχεις ούκ εστι σου ανήρ. Τούτο αληθές σύρικας. Λέγει αυτό η γινή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε επίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουν το πατρίαν πνεύματι και αληθεία, και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνώντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνώντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γινή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν άπαντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και επί τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γινή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα. Μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ούκ είδατε. Έλεγονούν οι μαθητέ προς αλλήλους, μήτις είναι γεν αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν ή να ποιόν το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σκόρας, ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην, ο ούχημις και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι και ημίς εις τον κόπον αυτών εις ελιλήθατε.
Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια το λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τίτε γυναικοί έλεγον ότι

Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων και ασύμων και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος, ετιδεόμεθα υπέρ της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκιάς, ψυχολύνης και ευαίσθητος των αμαρτιών, των δούλων του Θεού Πάμου, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων, την πόλη καινούρια ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και ευήρωτων ευλαβών προσκυνητών, τη Αγία Εκκλησία Ταύτη, έτιδε και των δούλων του Θεού, πάντων των ενασθενείε, δοκιμασίε, θλίψη και ανάγκη όντων, ευρισκομένων αδελφών ημών. Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιωτικών τη Αγία Εκκλησία Ταύτη, και υπέρ πάντων των πρώην επαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσχημένων και πανεκούρτων.

ώρες αποκαλύψει αυτής του Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, κατοικούμενη τα σκεφάλια.

πατέρα παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα και η Εκκλησία μας διαβάζει ως Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με εκείνη, με την Σαμαρίτιδα εκείνη γυναίκα, στο φρέαρ του Ιακώβ, και διαβάσαμε σήμερα όλον αυτό το διάλογο που έγινε ανάμεσα στον Ιησού Χριστό και στη γυναίκα εκείνη. Ο διάλογος αυτός είναι συνταρακτικός, είναι πολύ βαθύς και έχει μεστά νοήματα, τα οποία, όπως αποδεικνύει η ζωή της γυναίκας εκείνης, της Σαμαρίτιδας, η οποία γυναίκα έγινε μετά η Αγία Φωτεινή, εις Απόστολος και Μεγαλομάρτης, όπως λοιπόν αποδεικνύει η ζωή της Αγίας Φωτεινής, τα νοήματα, τα μηνύματα αυτού του διαλόγου ανάμεσα στο Χριστό και στη γυναίκα εκείνη είναι τόσο δυνατά που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάθε ανθρώπου, όπως άλλαξαν και τη ζωή εκείνης της γυναίκας της Σαμαρίτιδας. Αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι μας, χωρίς καμία εξαίρεση, λιγότερο ή περισσότερο, νομίζουμε, έχουμε την ισχυρή εντύπωση ότι ξέρουμε ποιοι είμαστε. Το γράφει και η ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε. Γνωρίζουμε την οικογένειά μας, το γενεαλογικό μας δέντρο. Γνωρίζουμε τα όνειρα που κάνουμε στη ζωή μας, τους στόχους που θέτουμε και τι θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα αυτά, όπως νόμιζε και η Σαμαρίτιδα γυναίκα, η Αγία Φωτεινή. Νόμιζε ότι ήξερε ποια ήταν η ζωή της και ποιος ήταν ο τρόπος που θα ζούσε τα χρόνια τα επόμενα της ζωής της. Όμως η συνάντηση με τον Χριστό ήταν εκείνη η οποία την έφερε σε πραγματική αυτογνωσία. Ο διάλογος με τον Χριστό, η συνάντηση μαζί του, τη βοήθησε καθοριστικά ώστε να καταλάβει πραγματικά ποια ήταν, και τη βοήθησε επίσης αποφασιστικά να αλλάξει τη ζωή της. Δηλαδή ο Χριστός της έδωσε μία άλλη προοπτική. Αυτή την άλλη την προοπτική, αυτό το μέλλον που ανοίγεται μπροστά σε κάθε άνθρωπο και που ανοίχθηκε μπροστά στην Αγία Φωτεινή. Η Αγία Φωτεινή το πήρε στα χέρια της. Πήρε την ευκαιρία, άδραξε την ευκαιρία. Δεν φοβήθηκε, ούτε δίλιασε, ούτε κοίταξε πίσω στο παρελθόν, αλλά κοίταξε μπροστά στο μέλλον που της άνοιγε η συνάντηση με τον Χριστό. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός της είπε αυτό το βαρύ το λόγο, της είπε φώναξε και έλα εδώ με τον άντρα σου, εκείνη του είπε δεν έχω άντρα, και εκείνος της είπε αλήθεια λες, 5 άντρες είχες μέχρι τώρα και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Όταν λοιπόν ο Χριστός της είπε αυτή την αλήθεια, η Αγία Φωτεινή δεν ντράπηκε, δεν είπε όχι δεν είναι έτσι αλλά είναι κάπως αλλιώς, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της, αλλά είδε ότι αυτή είναι η ζωή μου. 5 άνδρες είχα και αυτόν που έχω τώρα και αυτός δεν είναι άντρας μου. Η Αγία Φωτεινή λοιπόν αντιμετώπισε την αλήθεια, αντιμετώπισε τη ζωή της, ήρθε σε αυτογνωσία με τη βοήθεια του Χριστού και με αυτή την αυτογνωσία πορεύτηκε στο μέλλον. Επίσης η Αγία Φωτεινή άρπαξε αυτή την ευκαιρία που της προσέφερε ο Χριστός. Όταν της είπε αυτά τα λόγια, συνέχισε το διάλογο και τον ρώτησε πώς πρέπει να λατρεύουμε το Θεό. Και της είπε ο Χριστός τελικά ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Δηλαδή, η Αγία Φωτεινή μετά από αυτή την αλήθεια που της είπε ο Χριστός, δεν γύρισε πίσω την κουβέντα πάλι στο νερό, πώς θα μου δώσεις αυτό το νερό να μην διψάω ποτέ,
αλλά προχώρησε μπροστά. Προχώρησε σε μια πνευματική, αν θέλετε, συζήτηση. Έθεσε μια ερώτηση σχετικά με την πίστη της, με τη λατρεία στο Θεό. Έθεσε μια ερώτηση σχετικά με το Μεσσία αργότερα. Εμείς, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, και του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου, θα γυρίζαμε πίσω τη συζήτηση και θα λέγαμε: καλά, εντάξει, δεν πάω καλά στη ζωή μου, τα ξέρεις εσύ όλα πολύ καλά, αλλά όμως για πες μου πώς θα παίρνω αυτό το νερό ούτως ώστε να μην διψάω. Δηλαδή όλοι μας, και του εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου, θα γυρίζαμε πίσω τη συζήτηση στα βιωτικά, στις υλικές ανάγκες, στην καθημερινότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική και όλοι την αντιμετωπίζουμε, αλλά ο Χριστός μας λέει σήμερα με την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα ότι η καθημερινότητα πάντοτε θα είναι καθημερινότητα. Οι βιωτικές και οι υλικές ανάγκες πάντοτε θα υπάρχουν, πάντοτε θα πεινάμε και θα διψάμε. Ο σκοπός είναι όμως κάποια στιγμή να σταματήσουμε να πεινάμε και να διψάμε. Όχι να βρούμε τρόπους να βγάζουμε περισσότερο ψωμί και περισσότερο νερό, γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Ο σκοπός είναι να σταματήσουμε να πεινάμε και να διψάμε. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο αν έρθουμε σε αυτογνωσία, και σε αυτογνωσία έρχεται ο άνθρωπος μόνο όταν συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια του διαλόγου ο Χριστός αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια στην Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και με εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να τον λατρεύουν και να τον προσκυνούν εκείνοι οι οποίοι τον πιστεύουν. Που σημαίνει δηλαδή αυτό, της λέει ο Χριστός, ότι ο Θεός δεν λατρεύεται ούτε στο ναό των Ιεροσολύμων ούτε στο όρος Γαριζίν, όπως λέτε εσείς οι Σαμαρίτες. Δηλαδή μας λέει ο Χριστός ότι η λατρεία του Θεού ξεπερνάει τους νόμους και τους κανόνες. Και σήμερα εμείς, αν θέλουμε να λατρεύουμε ουσιαστικά και πραγματικά τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, πρέπει να κινηθούμε πέρα από τους νόμους και από τους κανόνες. Όταν κινηθούμε πέρα από τους νόμους και από τους κανόνες, τότε θα συναντήσουμε πραγματικά τον αληθινό Θεό, τότε θα ξεδιψάσει και θα ξεπεινάσει η ψυχή μας και η ύπαρξή μας, τότε πραγματικά και εμείς θα ανοιχτούμε σε αυτό το μέλλον, το ευίωνο, το λαμπρό, το τόσο όμορφο που ανοίγει μπροστά μας η αγάπη

0: είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας προσκεφθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασή σας.

σας. Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπετόβεν, γιατί στις 7 Μαΐου του 1824, πάντα κάνουμε μια αναδρομή στην εβδομάδα που μας πέρασε, σαν σήμερα, ο κύριος Μπετόβεν παρουσίασε για πρώτη φορά την 9η συμφωνία του στην Βιέννη.

μουσικό κομμάτι που ακούμε, που το διασκεύασε, είναι ο Αμερικανός κιθαρίστας ο Dick Dale, ο οποίος στις 4 Μαγίου του 1937 είδε το φως του ήλιου, ήρθε στη ζωή και είναι γνωστός από αυτή τη διασκευή που έκανε σε ένα παλιό ελληνικό ή αν θέλετε ανατολίτικο τραγούδι στην Μισηρλού, που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στον κινηματογράφο.

Σήμερα είναι 10 Μαΐου, η γιορτή της μητέρας. Είναι η δεύτερη Κυριακή του μήνα και είναι αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας, όπως είπαμε. Μια μέρα τιμής, αγάπης προς τη μητέρα. Είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας με λόγια, πράξεις και όχι με ένα απλό ευχαριστώ.

0: Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché.
1: Ήταν 4 Μαΐου του 1959, όταν στην πρώτη τελετή απονομής των Grammy βραβείων για την δημιουργική χρονιά του 58, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, εκεί στο Beverly Hills Hotel, όταν ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Domenico Montunio κερδίζει με αυτό το τραγούδι το βραβείο για το καλύτερο δίσκο της χρονιάς.
0: Nel blu degli occhi tuoi blu.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Καλημέρα και πάλι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου. Ακούτε τις μουσικές αδακτοβανωμένες στο Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 και πάει έως τη 1. Πέσαμε λίγο απότομα στα βαθιά, γιατί θα το ομολογήσουμε, γιατί να το κρύψουμε ανάλωστε. Οι ρυθμίσεις της κονσόλας, του μίκτη, του ήχου ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι χρησιμοποιεί ο κύριος Όσκαρ που σας μιλάει, και έτσι χάθηκε χρόνος ώσπου να ξαναέρθουμε στις δικές μας εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, μέχρι τη μία μαζί με μια ματιά και στην εβδομάδα που μας πέρασε, στο παρελθόν της, στο μουσικό της παρελθόν, έτσι από το ημερολόγιο της εβδομάδας και αυτό το τραγούδι. Είναι η πρώτη κυρία της country μουσικής, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Tammy Wynette, η οποία γεννήθηκε 5 Μαΐου του 1942 και αυτό το τραγούδι της, το Stand By Your Man, θεωρείται από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της country μουσικής. Μάλιστα ψηφίστηκε από την Ακαδημία στην Αμερική, η Μουσική Ακαδημία, ως ο καλλιτέχνης ή μάλλον η καλλιτέχνητα της δεκαετίας του 70.

Και συνεχίζουμε 14 λεπτά μετά τις 10 με τους Queen και τον Bohemian Rhapsody, που σε μια ψηφοφορία του Guinness, αυτού του οργανισμού που καταγράφει ρεκόρ, σε μια ψηφοφορία λοιπόν του Guinness, αυτό το τραγούδι ψηφίζεται το αγαπημένο τραγούδι των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση έρχεται το Imagine του John Lennon και στην τρίτη του Hey Jude των Beatles.

θα είμαστε σε μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή ημέρα στην Ανατολική Κρήτη. Ο λαστιώτικος ουρανός από πολύ νωρίς μας χαμογέλασε, στέλνοντας όλες τις ηλιακτίδες του ήλιου να μας ζεστάνουν και να οδηγήσουν πολλούς από εμάς στην παραλία. Και μια και είναι η μέρα που γιορτάζει το μεγαλύτερο σύμβολο για όλους μας, η μητέρα, πάμε να τη γιορτάσουμε. Μέχρι τη μία έχουμε αρκετά τραγούδια επιλέξει. Να, και ένα, τον Pink Floyd, Mother.

Και μετά από μια σε εισαγωγικά επεισοδιακή αρχή, ένα επεισοδιακό ξεκίνημα της παρέας μας για τεχνικούς λόγους, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με γενέθλια. Σαν σήμερα το 1960, ο Ιρλανδός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των U2, ο Μπόνο, ή άλλος ο Paul David Hewson, γεννήθηκε λίγο έξω από το Λονδίνο της Ιρλανδίας. Έχει προταθεί 3 φορές για Νόμπελ Ειρήνης, το 2003, 2004 και 2005, ενώ το 2007 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας, την Ελισάβετ, με έναν τιμητικό τίτλο, όπως λέμε, το μετάλλιο των υποτών της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, μαζί με το συγκρότημα των U2. Έχει κερδίσει 22 γκράμι βραβεία και έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια αντίτυπα από δίσκους που κυκλοφόρησαν. Το 2005 πήρε και αυτός τη θέση του στο Rock and Roll Hall of Fame.

0: στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Να πούμε άλλη μια καλημέρα στο κατόφλι του δεύτερου ημιώρου.
3: Χρόνια πολλά, μαμά.
2: Ναι, έτσι όπως τα ακούσαμε από την παιδική φωνή. Χρόνια πολλά, μαμά, για όσους την έχουν και την χαίρονται. Και για όσους ζουν με τρυφερές αναμνήσεις. Λατό FM, 103,3 Μεγάκυκλη, μουσικές άδακτα παρμένες, κύριος Όσκαρ. 2841-025-010.
4: Παίρνω το χρυσό από τον ήλιο και το κόκκινο.
2: Και στο Viber, αφού ανοίξετε την εφαρμογή,
4: ασημένιο από το φεγγάρι.
2: Γράφετε το μήνυμά σας και πληκτρολογείτε Oscar Radio και το στέλνετε.
4: Φτιάχνω.

Μόνο η φύση έχει αυτή τη δύναμη να δημιουργεί τέτοιο ένστικτο σαν αυτό της μάνας.

βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαχού, το λύκο και την αλεπού. Κι όταν γύριζα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες.

Και όσο ακούγαμε αυτό το τραγούδι του, τη διασκευή του τραγουδιού του Ασναβούρ, το La Mama, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τόσο έρχονται διάφορες σκέψεις για αυτό το πρόσωπο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σε αγαπήσει, να σε πονέσει και να νοιαστεί όπως η μάνα.

αυτή η αναφώνηση αχρεμάνα που δηλώνει συνέχεια την αναζήτηση για αυτό το πρόσωπο.

κάποια μάνα να στενάζει, αλλά και τα παιδιά σε διαρκή αναζήτηση. Γι' αυτό το σύμβολο, και όταν δεν είναι πια κοντά, αρχίζει η αναζήτηση στις φωτογραφίες, στα φιλμ, στις ταινίες, στις ελληνικές, στις αφηγήσεις με συγγενείς.

αφήνουμε την πρώτη ώρα και το δεύτερο ημιώρο το αφιερωμένο στη μάνα, για να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, μάλλον να συγχρονίσουμε τα ρολόγια μας με την ώρα και να ακούσουμε κάποια μηνύματα της τοπικής αγοράς.

0: 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδικο ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωραία, Παναγία μου!
2: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
5: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιώστο, ψιλωρί.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

Καλώ σας βρίσκουμε και στη δεύτερη ώρα εδώ στο Λάτο FM σε 103,3 μεγακύκλους με τις μουσικές άτακτα βαρμένες. Και κάνουμε ένα μικρό χρονικό άλμα. Γυρνάμε στη Δευτέρα, Monday. Αυτός είναι ο τίτλος τραγουδίου.

7 Μαΐου του 1966, όταν η Mama and the Papas, αυτό το μουσικό σχήμα, βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα των επιτυχιών με το τραγούδι που ακούμε.

Επιστρέφουμε στην Κυριακή, αφού βρεθήκαμε στη Δευτέρα, τους μόμος εν πάπας. '74, 10 Μαΐου, σε ένα στούντιο ηχογραφήσεων του Μαϊάμι, της Φλόριντα. Ο Έρικ Κλάπτον ηχογραφεί αυτό το τραγούδι του Μπομπ Μάρεϊ, «I Shot the Sheriff», πυροβόλησα τον Σερίφη. Και το κάνει μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδι θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση του πίνακα των επιτυχιών και ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο στον Μπομπ Μάρεϊ για μεγάλα ακροατήρια.

από αυτήν την, σε εισαγωγικά ή όχι, ποιότητα που μας δίνει ο τίτλος I Shot the Sheriff και το πυροβολισμός και ο Σερίφης, πάμε σε κάτι τρυφερό από τον Τζον Λένον, την Γιοκόνο, για τη μητέρα μου.

Μάιου του 1969 και ο κύριος Τζον Φόγερτι με αυτό το τραγούδι και με την με το μουσικό σχήμα Clinton's Clearwater Revival πιάνουν την πρώτη θέση στον πίνακα των επιτυχιών. Bad Moon Rising.

λίγο στον ρυθμό του καλπάζοντος αλόγου, κοινώς στην country μουσική, όπου συναντάμε κάποια γενέθλια. Ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός της country, ο Ρικ Νέλσον, γεννιέται στις 8 Μαΐου 1940 και έχει ένα καταπληκτικό ρεκόρ. Από το 1957 έως το 1973 έχει κερδίσει την πρώτη θέση στον πίνακα των επιτυχιών.

ένας κύριος που κατά τον Eric Clapton ο μεγαλύτερος τραγουδιστής της blues, μάλιστα ελέγχθη ότι αυτός είναι το blues, ο κύριος Robert Johnson, γεννιέται στις 8 Μαΐου του 1911. Πολλοί τον θεωρούν, όπως είπαμε πριν, ότι αυτός ήταν το blues.

8η Μαΐου. Είναι η μέρα σταθμός για πολλούς, μια και είναι τα γενέθλιά τους. 8 Μαΐου 1940. Ο Χιλάτος, 1945. Ο Αμερικάνικος θρύλος της τζαζ, ο πιανίστας και συνθέτης Keith Jarrett, γεννιέται στην Πενσιλβάνια. Ένας τραγουδιός που είχε την, ή αν θέλετε ένας πιανίστας, που είχε την μοναδική ικανότητα να περνάει στις συνθέσεις του επιρροές από την κλασική μουσική, από τα gospel, τα blues, από τη jazz, έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως Μαλ Ντέιβιτς, ο Γιάν Καρμπάρετ. Και μία από τις μεγάλες του επιτυχίες είναι το κοντσέρτο της Κολονίας, από που ακούμε ένα απόσπασμα.

0: Ελατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM στους 103,3.
11: Και να που περνάμε το κατόφλι του τέταρτου ημιώρου. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική παρέα μου και σαν τακτα βαλμένες που ακούγεται από τον Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλος. Είναι ο κύριος Όσκαρ, η φωνή του οποίου ακούγεται ανάμεσα στα τραγούδια. Είναι και 2-8-41-025-10 για να επικοινωνούμε. Είναι και οι μουσικές που λένε τα περισσότερα από ότι οι ομιλίες.

καταφεύγουμε πάλι στο μουσικό υπονολόγιο, αυτό που ήμασταν σήμερα, για κάποια συμβάντα της μουσικής και της εβδομάδας που αφήσαμε πίσω μας, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, όπως λέγεται αυτό το σλόγκαν. Σαν σήμερα λοιπόν, 1905, ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, ο Μάρκος Βαμπακάρης, γεννιέται στη Σύρο. Να μην μου περισσότερα, να ακούσουμε το τραγούδι.

Μάη, εκτός από την εργατική πρωτομαγιά. Έχουμε και άλλα επαιτειακά που βέβαια έχουν σχέση με την εργατική πρωτομαγιά. Και ένα από αυτά είναι τα γεγονότα που ενέπνευσαν τον Γιάννη Ρίτσο. Αυτά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, όπου διεξαγόταν μάλλον η απεργία των καπνεργατών το 1936, την Πρωτομαγιά, η οποία απεργία καταπνίγηκε από

Ιωάννου Ενταξά. Εκεί λοιπόν η εικόνα της μάνας πάνω στο νεκρό παιδί της ενέπνευσε τον ποιητή για αυτό.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: FM.
1: Από την καλημέρα φτάνουμε στην καλησπέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα της παρέας μας. Ο κύριος Όσκαρ είναι στα λόγια, στις μουσικές, στον ήχο, μαζί ως γνωστόν μέχρι τη μία. Τρόποι επικοινωνίας 2841-025-010 και το Viber, όπου πληκτρολογείτε το μήνυμα και το στέλνετε στο Oscar Radio με λατινικούς χαρακτήρας. Oscar Radio.

μπορεί να ήταν ισπανόφωνο από την Κούβα το τραγούδι, το τραγούδισαν όμως οι δικοί μας, οι Έλληνες, Earthbound. Έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, ας το πούμε έτσι, από το 2009. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν κονγκολέζο κύριο, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός, πιανίστας, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, ο κύριος Ράιμον Λίμα, ή γνωστός ως Ρέι Λίμα, σε μια σύμπραξη με βουλγάρικη χοροδία.

0: ακούσετε τον κύριο Λίμα να μιλάει γαλλικά είναι γιατί έχει εγκατασταθεί από το 82 στη Γαλλία.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.

μέσω μουσικής. Ήταν κάποιος εξωτικός προορισμός. Μην τα βλέπουμε μόνο στις ταξιδιωτικές εκπομπές. Μαδαγασκάρι.

πιο μακριά, πιο ανατολικά για μας. Πάμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου η μουσική συνύπαρξη δείχνει να δημιουργεί πράγματα, αντί να χωρίζει. The Australian Chinese Assembly.

κρουζισμούς και τον Ειρηνικό. Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας στη Μεσόγειο και πάμε στην Αλγερία, μέσω Γαλλίας, και συναντούμε τον Ρασίτ Ταχά, αλγερινό τραγουδιστή και εκτιβιστή με έδρα τη Γαλλία, και ακούμε ένα πασίγνωστο κομμάτι.

Αλγερία και πάμε στην Νάπολη της Ιταλίας. Εκεί υπάρχει ένας μακρύς και στενός δρόμος που διασχίζει το ιστορικό κέντρο της Νάπολης, ονομάζεται Σπακανάπολη. Αυτή την ονομασία υιοθέτησε και το μουσικό σχήμα που ακούμε, η Σπακανάπολη, οι οποίοι προσπαθούν να τραγουδήσουν παραδοσιακή μουσική από προχριστιανικούς χρόνους

και μετά την Νάπολη ο τελευταίος μουσικός μας σταθμός για το πέμπτο ημίωρο είναι ο Τάραντας, ένα στολίδι ανάμεσα στη Ρώμη και στη Μεγάλη Ελλάδα. Εκεί γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ κάθε χρόνο με πολύ αγαπημένους ρυθμούς. Όπου εκτός από τους από Ιταλούς παίρνουν μέρος και άλλες εθνικότητες καλλιτεχνών.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
1: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
4: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
3: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Φως και ήχο. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Εκτό και τελευταίο ημιώρο, μουσικές αδεκτόρμενες. Λατό FM 103,3 με μεγάκυκλη, κύριος Όσκαρ, μπροστά στο μικρόφωνο και στον μίκτη του ήχου και στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών. Και με δύο κύριους που μας αποχαιρέτησαν. Ή μάλλον αποχαιρέτησαν τα εγκόσμια. Ξεκινάμε την ενότητα αυτή.

0: 1965 ο Νίκος Γούνωση σταμάτησε να τραγουδάει, αισιόπησε.
1: Στο παζάρι, ένα σου πάρω ένα γουρουνάκι, το γουρούνι, το αρνάκι, πε, το σκυλάκι, γαου, γαου, η γατούλα, νιάου.

τελευταίο αντίο μας είπε 9 Φεβρουαρίου του 2024, βγαίνει ο Σπατάρης. Άρρηκτα συνδεδεμένος με το Θέατρο Σκιών. Τον θυμάμαι όταν ήρθε κάποιο καλοκαίρι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Κι αν κάνω που,

και ένα, ας το πούμε έτσι, μικρό αφιέρωμα σε μια μεγάλη καλλιτεχνικά ορχήστρα εκεί από τη Θεσσαλονίκη, την Τέρψης Ορχήστρα. Εδώ ο δικός μας, ο Γιάννης Χαρούλης, μαζί τους.

ορχήστρα Τέρψης, Γιάννης Χαρούλας και Μελαγχολία. Και τώρα Μέλινα Κανά με την ίδια ορχήστρα σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, γνωστό τότε.

στη συνέχεια Ευαβαλούκα, η ορχήστρα Τέρψης, η σύνθεση του Αντώνη Απέργη, το Στεφάνι.

αυτά από τον κύριο Άσκαρ για αυτήν την εβδομάδα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εργάσιμη εβδομάδα. Ακολουθεί ο Μανώλης Φωτάκης με τα παλιόπαιδα τα Τίθασα. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, πολλά πολλά φιλιά κύριος Άσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: τρέξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
1: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
1: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: θάλασσα ήταν σκούρα μπλε προς το μαύρο και στολισμένη με αφρούς. Η πιλωτίνα βγήκε από το λιμάνι και χόρευε σαν μεθυσμένη γκόμενα. Ο καπετάνιος κράτησε τις μηχανές λόου κι όλο το φέρνε σπαβέντο να ρίξει μπαρούμα να δέσει με τον πιλότο. Το ντόλφιν ήταν αδύνατο να τη φέρει να κοστάρει, θα τσακιζότανε απάνω του. Το λοιπόν αρχίσανε να μιλάνε με τις σιρήνες το μεγάλο καράβι με το μικρό καράβι. «Θα σας δέσω», είπε η πιλωτίνα. «Πιάσε σκηνή», είπε ο καπετάνιος και χοροπηδάγανε και οι δύο. Μισή ώρα κράτησε το κοντάκτ που λένε. Καμιά φορά η πιλωτίνα τράβηξε μπροστά και ο άλλος ακολουθούσε με τις μηχανές του στο ραλαντί. Από το πόστο του προλημένα τα μεγάφωνα μιλήσανε, αλλά μόλι τους τη δύναμη δεν ακουγόντουσαν καλά. Ο άνεμος ήταν από πουνέντε μεριά. Με την μπούκα που κάνανε κάπως καλμάρισε το κακό και ο πιλότος γάντζωσε και ήρθε στο πόστο του κουμαντάντε. Το ντόλφιν μπήκε στα γλυκά νερά, έκανε πως έκανε τις μανούβρες του και ήρθε να δέσει στον ντοκ. Καμιά φορά, δόξα τω Θεώ, ο Μανώλης πήρε από πάνω το σήμα του. «Στοπ!» Πάτησε τα κουμπιά του, ησύχασε, πήρε στουπί και άρχισε να καθαρίζει τα λάδια από τα χέρια του. Ωραία! Απάνω γινότανε το κοντρόλ, μπήκε ο κόσμος των γραφείων και εξέταζε χαρτιά και δούλευε και έκανε τι κάνουνε στις τέτοιες περιπτώσεις. Οι ναύτες όλο το τσούρμο νετάριζαν από τις δουλειές τους. Όσοι είχαν άδεια εξόδου αρχίσανε κιόλας να ετοιμάζονται. Τούτη τη φορά το ντόλφιν θα καθότανε για δεξαμενισμό στους καραμαγκά καμπόσες μέρες. Μπορεί και 15. Μόλις ξεφόρτωνε με τους γερανούς του λιμανιού θα τράβαγε στα ναυπηγεία να καθαρίσει τις μηχανές και την καρένα του. Μόλο που είχε σημαία του Παναμά, όλο το τσούρμο ήταν ρωμνή. Εγινίτες μάλιστα, λέγανε για 10 μέρες στο νησί τους, να προλάβουνε να πάνε απόψε. Με 8 μποφόρια, τους είπανε, δεν έχει καραβάκια του Σαρονικού, απαγορευτήκανε. Βαστάτε την όρεξή σας για αύριο. Στις 6 το απόγευμα όλα ήτανε νέτα και έμεινε μονάχα η βάρδια μέσα. Μέχρι και ο καπετάνιος τράβηξε στην Κυψέλη. Εκεί ήταν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Πριν φύγει χαμογέλασε του Μανώλη. «Εσύ δεν θα βγεις ρε?» «Πρέπει να κοιτάξω τις μηχανές μου», είπε ο Μανώλης. Το σκέφτηκε κομμάτι. «Δώσε μου το πάσο μου, μπορεί να ανέβω κατεβαίνω για κανένα ποτήρι, να πατήσω στεριά». Ήτανε φίνος στη δουλειά του, τακτικός και φιλότιμος. «Ρε εσύ, μην πιεις πολύ», έκανε ο καπετάνιος. «Έννοια σου, καπτάνη Νικόλα, τι, πρωτάριδες είμαστε?» Πολύ τον συμπαθούσε τον καπτάνη Νικόλα και ο καπετάνιος το ίδιο. Του έδωσε λοιπόν πάσο έμπα έβγα να το έχει να βολεύεται. «Πότε θα αρχίσουμε να ξεφορτώνουμε?» ρώτησε ο Μανώλης. «Σειρά έχουμε από το πρωί. Δεν βλέπεις τούτα εδώ τα σκανδιναβέζικα που περιμένουνε αράδα? Κι είναι κι ένας Γερμανός. Μην περιμένεις νέτα πριν από μεθαύριο». «Εντάξει», είπε ο Μανώλης. Το είπε και το θέλε, δηλαδή, γιατί αυτό περίμενε. Να μείνει στο λιμάνι το ντόλφιν πριν πάει στο Σκαραμαγκά. Έπεσε μια ησυχία μυστήρια. 4 ήτουνε βάρδια. Άλλος κοιμότανε, άλλος ξουριζότανε, άλλος μαγείρευε. Κι όξο ανάψανε τα χρωματιστά φώτα της παραλίας, κουνιότανε χαρούμενος ο βραδινός κοσμάκης που σκόλαγε και ρίξανε μπογιές οι αλανιάρες στα μούτρα τους. Ο Μανώλης κατέβηκε κάτω στις μηχανές του, βεβαιώθηκε πως είναι μονάχος και σφύριξε. Κάπου ακούστηκε ένα γκατζούνισμα. «Βγαίν», είπε γαλλικά ο Μανώλης. Λοιπόν, πίσω από μια γωνιά που είχαν τα ντουλάπια με τα εργαλεία, ξεμύτησε μια κοπέλα. Είχε σπαθά τη μητούλα και πράσινα μάτια φοβισμένα. Ήτουνε τόση δά. «Είμαστε μόνοι μας?» είπε στο γαλλικό της. «Ναι», έκανε πάντα με σπασμένα γαλλικά ο Μανώλης. «Αφού σου είπα να ξεμυτήσεις». «Οχ, τι περιπέτεια», στέναξε η μυστήρια. «Το
1: τόσες μέρες εδώ μέσα και βρωμάει πετρέλαιο και ούτε μπόρεσα ποτέ μου να κοιμηθώ μια σταλιά. Με πονάει όλο μου το κορμί».
0: «Σιμών», είπε τρυφερά ο Μανώλης, «αυτά τα είχαν εξηγηθεί.
1: Αν ήξερα...»
0: «Μπα, και αν ήξερε πάλι θα ερχότανε». Κι πέρα στην Ανβέρσα την κυνηγούσε όλη η αστυνομία. Πού να σταθεί, θα τις βερκώναν οπωσδήποτε. Κείνο το βράδυ που είχε γεμίσει το στομάχι την Τζινέβρα και τρακάρισε πάνω στο Μανώλη, έτρεμε ολόκληρη. Ιστορία χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, ποιος ξέρει. Μόνο όταν την πήρε αγκαλιά και την καλμάρισε κομμάτι, είπε μ' αναφιλητά:
1: «Σκότωσα άνθρωπο».
0: «Εντάξει, ησύχασε», είπε ο Μανώλης.
1: «Ήταν ο άνθρωπός μου», έκανε η κοπέλα. «Δεν τον μπορούσα πια. Ένας Φλαμαντέζος που με τσάκιζε και μου τα έπαιρνε».
0: Ο Μανώλης ήταν νησιώτης, από την Κάσο. Είχε καρδιά μπαμπακένια. Στο ξενοδοχείο την ανέβασε κουκουλωμένη με το παλτό του. Άμα ζεστάθηκε, άρχισε να του λέει το παραμύθι της. Τι τον έπιασε τώρα κοντζά Μανώλη και συγκινήθηκε. Του φαινότανε μικρούλα, μια γλυκιά καραμέλα. Είχε γνωρίσει χιλιάδες αλανιάρες λιμανίσες. Του τη δω του την έδωσε και μάλιστα ξαφνικά. Ούτε που την άγγιξε, την άφησε να γλυκοκοιμάται και αυτός άναβε το ένα τσιγάρο πίσω απ' τ' άλλο. Το πρωί του χαμογέλασε. «Να σε πάρω μαζί μου», είπε ο Μανώλης.
1: «Πού?»
0: «Στον Πειραιά, στην Ελλάδα». Την άφησε στο ξενοδοχείο και πήγε να τα κανονίσει. Τα κουβέντιασε με το Μιχάλη το φίλο του.
1: «Πώς να την παρκάρουμε?»
0: έξισε την κλάβα του ο Μιχάλης. «Μέχρι να την πάσουμε μέσα», έκανε ο Μανώλης. «Τα άλλα δικά μου». Τα βάλανε κάτω.
1: «Πρέπει να κρυφτεί σε μια κασόνα με εμπόρευμα πριν πάσουμε τις κασόνες μέσα στο τελωνείο».
0: Ατσίδα ήτουνε ο Μιχάλης, τα βόλεψε. Και κάτω στις μηχανές ο Μανώλης όλο και δήθεν βίδωνε και ετοίμαζε μια κρυψώνα για την κοπέλα. Το απόγευμα ήταν όλα έτοιμα και η Σιμών βρέθηκε με ένα σακ βουαγιάζ στην κρυψώνα.
1: «Δεν θα ξεμητήσεις, δεν θα ανασένεις τίποτα», είπε ο Μανώλης.
0: «Κι άμα θέλεις ό,τι θέλεις, θα έρχομαι να σε βγάζω εγώ και το φαΐ σου εγώ, μέχρι να φτάσουμε στον Περαιά». Το λοιπόν έτσι και ρίμωσε τον ντόλφιν, πήγε και κονόμησε μια φόρμα ο Μανώλης ίδια με τη δική του.
1: «Για φόρεσε τούτο εδώ»,
0: έκανε. Η κοπέλα το φόρεσε, της κρεμόντουσαν τα μπατζάκια, ήταν ίδιος παλιάτσος.
1: «Τώρα κοίτα εδώ», είπε ο Μανώλης. «Άνοιξε την κρυψώνα σου και περίμενε μέσα. Εγώ θα βγω να κόψω τα κόζα. Με την ώρα θα σε ξεμπουκάρω».
0: Πήρε στο χέρι του κι αυτός ένα σάκο, βάσταγε και το πάσο του, πέρασε την πόρτα της ντογκάνας και τον σταματήσανε.
2: «Πού πας?»
1: «Όξο, για προμήθειες», είπε ο Μανώλης.
0: Είδανε το σάκο και αλάρανε το χαρτί. «Εντάξει, περάστε». Ο Μανώλης βγήκε, πάτησε καλά στη στεριά, ψώνισε λεμπλεμπλιά, γέμισε το σάκο του και ξανά κάνε να μπει μέσα.
2: «Κιόλας?»
0: τον ρώτησε ένας τελωνοφύλακας.
1: «Είμαι της βάρδιας, θα μπαινοβγαίνω», είπε ο Μανώλης.
0: Και έκανε το κόλπο μια, δυο, πέντε, δέκα φορές. Μέχρι τα μεσάνυχτα που σκατζάρανε βάρδια στο τελωνείο, όλο και μπαινόβγαινε, όλο και αστειευότανε. Έφτανε πια να τον γνωρίσουνε. Μια η ώρα το πρωί νιστάζαν οι δυο του τελωνίου της κακομοίρας, ίσα που βαστάγανε τα μάτια τους ανοιχτά. Ο Μανώλης ξανάπεσε στο έμπα, έβγακα να δυο φορές, τους είδε πάνω στη γλάρα και κατέβηκε στο μηχανοστάσιο.
1: «Έλα»,
0: έκανε της μικρής. Σταθήκανε στα ρέλια και της έδειξε πέρα κατά το ρολόι.
1: «Το βλέπεις?»
3: «Με βουί».
1: «Λοιπόν, μόλις βγεις θα τραβήξεις τα ίσια. Κοίτα κάτω από το ρολόι, θα περιμένει ο Μιχάλης. Τα έχει όλα κανονισμένα. Φύγε».
0: Η μικρή έκανε το σταυρό της κανονικά, πήρε το σάκο της και κατέβηκε τη σκάλα. Έτρεμε μέχρι να περάσει μέσα από το τελωνείο. Οι άλλοι την είδανε.
2: «Πά Πάλι μέσα έξω, σαν το πριόνι.
0: Ούτε που κοιτάξανε τα χαρτιά της, ούτε τίποτα. Μισοκοιμόντουσαν. Η Σιμών πέρασε, πήγε στο ρολόι και βρήκε στιτό το Μιχάλη.
2: «Βγαίν»,
0: της είπε. Την πέταξε σε ένα ταξί και τραβήξανε κατά την Πειραϊκή σε ένα σπιτάκι σόγιο.
2: «Εντάξει, περίμενε εδώ, δώσ' μου το πάσο».
0: Αυτό ήτανε. Πρωί-πρωί ο Μανώλης ξαναπήρε το πάσο του και μήτε γάτα μήτε ζημιά. Καλό ήτανε το κόλπο και θα σταματάγαμε εδώ, αν δεν έδινε τη συνέχεια η ίδια η ευγενής ξένη. Δεν είχε ακόμα γίνει 10 η ώρα όταν βγήκε ντυμένη γυναικεία πια και ρώτησε την οικοκυρά.
1: «Τέλεφων?»
0: Της δείξαν ένα τηλέφωνο, πήγε, έκανε αριθμό και μίλησε στη γλώσσα της με κάποιον τέλεια άγνωστο. Μετά ξαναγύρισε στην κρυψώνα και περίμενε. Ο Μανώλης το πρωί γίνηκε στεριανός. Καθαρό ποκάμισο, καθαρό μούτρο. Τράβηξε τις ξούρες του, έριξε τις λεβάντες του. Ίδιος γαμπριάτικος βγήκε στην παραλία. Φώναξε ένα ταξί.
1: «Για πάει ενέμερε φίλε».
0: Κι όλο χαμογελούσε, λες και του ετοιμάζανε κηδονόπαστο. Έμπια ώρα ήτανε. Καλά τα κατάφερε, το κορίτσι στην ασφάλεια. Μέχρι αύριο πρωί που θα τραβάγανε για Σκαραμαγκά, είχε καιρό να το γλεντήσουμε στο Drink My Fort. Είπε να της κάνει και έκπληξη, να της ψουνίσει τσικουλάτια, τέτοια ωραία. Σταμάτησε το λοιπόν σε ένα ζαχαροπλαστείο και έδειχνε, δώσ' μου από αυτό, δώσ' μου και από εκείνο, να χορτάσει ένα τσούρμο και να περισσέψει και για τα ποντίκια. Με το που έφτασε στο σπιτάκι, να σου ένα άλλο ταξί σταματημένο μπροστά. Ο Μανώλης απόρησε. Τι γίνεται? Μπας και ψηλιαστήκανε τίποτα στο αλλοδαπών? Το λοιπόν παράτησε τα γλυκά του και έκανε στο σοφέρ.
1: «Περίμενε λιγάκι αγόρι».
0: Και το πήρε σιγά σιγά, αθόρυβα, να κόψει τα κόζα. Με το που μπουκάρισε στην αυλή δεν άκουσε θόρυβο. Κάτι γίνεται. Ζήγωσε στο παράθυρο του ενοικιάζονται δωμάτια και έστησε αυτή. Λοιπόν, μυστήρια είναι η θάλασσα και πιο μυστήριο το λιμάνι. Μιλάγανε κύριε και μιλάγανε γαλλικά και ο Μανώλης άκουγε.
2: «Εντάξει, τα φέρανε»,
0: έλεγε ένας άντρας.
2: «Καλά τον τύλιξε στον αθώο».
1: «Πώς θα έφερνα τόση πολύ κοκαίνη?»
0: απάντησε η Σιμών.
2: «Το φάγε».
1: «Ου, ξέρεις τι χάζος είναι? Το σχεδιάζαμε καλά στην Ανβέρσα. Τούτοι εδώ οι Έλληνες είναι αισθηματικοί και χαζοί».
0: Ο Μανώλης δεν μίλησε. Βγήκε πάλι στις μύτες των ποδιών του, χύθηκε μέσα στο ταξί και φώναξε του σοφέρ.
1: «Τράβα στην αστυνομία».
0: Τώρα ο Μανώλης κάθεται στο κρατητήριο με κατηγορία εισαγωγή αλλοδαπού άνευ διαβατηρίου. Ο κύριος εισαγγελέας του χαμογελούσε στην ανάκριση, αλλά ήτανε όλο ζωχάδα όταν ανάκρινε με δραγουμάνο κάποια Σιμών από την Ανβέρσα και το φίλο της, ένα Φλαμανδό.
1: «Βαν, ξέρω εγώ πώς,

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δήμιο, τρελάθηκε ρε, χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
4: Ώστε να βγαίνει η ναχτή παλιό στο ψιλορίτι.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Λατό FM στους 103,4.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάνε μέσα από το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ.
10: Οικονομία.
12: Κατά τους ελέγχους τοπίστηκαν φαινόμενα εικονικών εκτόσεων.
10: Αθλητικά.
13: Μου φαίνεται απίστευτο πως μπορώ να τρέχω τόσο γρήγορα, να βαδίζω κοντά σε αυτές τις πρωταθλήτριες.
10: Πολιτισμός.
14: Αν δει κανείς κάπως τις θεωρίες της γλωσσολογίας, θα δει ότι δεν θα υπήρχαν πάρα πολλές λέξεις σε πάρα πολλές γλώσσες αν δεν υπήρχαν τα ελληνικά.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης στις Τζιφιές, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο λαιμό. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ φαίνεται πως ήρθε σε αντιπαράθεση με την 43χρονη εργαζόμενη και σύντροφο του υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς δεν του επέτρεπε την είσοδο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από περιστέριος Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθο του Καρέα στον Βύρονα και ανατμήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Κύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωση του κουραζιερόπλου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες που αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σε κρίσιμη καμπή έρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7.30 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Όσο περνούν οι μέρες και μακραίνει η ηλικία της σεμνότητας, αισθάνομαι τις ανεπαίσθητες ραγισματικές εντός μου από νύχτα σε νύχτα να πληθαίνουν. Δρόμοι που πήρα με χαμηλωμένα μάτια, φώταν που πέσαν πάνω μου ανελεήτα, λόγια πιο πρόστιχα και από τις χειρονομίες. Μα πιο πολύ η όψη της μητέρας μου, όταν γυρνάω αργά το βράδυ και τη βρίσκω με ένα βιβλίο στο χέρι να προσμένει, βουβή, ξαγρυπιασμένη και χλωμή.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ένα ξεκίνημα διαφορετικό. Με Ντίνο Χριστιανόπουλο. Οι τύψεις για τη γιορτή της μάνας. Το οποίο το ακούσαμε μελοποιημένο από τον τεράστιο Μάνο Χατζηδάκη. Ήταν ένα μεταθανάτιο έργο του, τα τραγούδια της αμαρτίας, κυκλοφόρησε το 1996 και το ακούσαμε από τον Ανδρέα Καρακώτα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου.

Όσοι τώρα είδατε στην παρέτσα μας, ακούτε Real FM, 97 και 8 με Γιώργος Χολοκοτρώνης. Μια αρχή τελείως διαφορετική, λόγω της γιορτής της μάνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας να σας πω, 211-200-8200, είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη και θα ήθελα να ακούσω και μανάδες το πώς αισθάνονται σήμερα, αλλά και απλούς ανθρώπους το πώς νιώθουν, το πώς έχουν εκφραστεί, το πώς θα εκφραστούν, γιατί η μέρα είναι μεγάλη. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι υπάρχει και η απόσταση. Και όταν υπάρχει απόσταση με τη μάνα, ένα τηλέφωνο δεν ξέρετε τι σημαίνει για μια μάνα. Να τη θυμηθείς, να τη σκεφτείς, να της πεις δύο τρυφερά λόγια. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, όπως εγώ, και έχουμε την μανούλα μας μαζί, θέλουμε να κάνουμε ένα δώρο, το κάνουμε, αλλά να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα το δώρο που περιμένουν είναι ένα άγγιγμα. Ένα φιλί τρυφερό. Ένα φιλί στο χέρι. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε να το ευχαριστώ όπως πραγματικά το νιώθουμε για αυτά που μας έχουν προσφέρει οι μανούλες μας. Η δική μου τυχαίνει μάλιστα σήμερα να έχει και γενέθλια. Και μετά την εκπομπή θα πάμε, γιατί η κυρία Νίκη έχει ετοιμάσει αυτά που ξέρει να ετοιμάσει, να γιορτάσουμε και τη γιορτή της μάνας και τη γιορτή της μανούλες μου. Κυρία Νίκη μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή. Έχει τύχει πολλές φορές να κάνω εκπομπή και πολλά χρόνια τώρα και να είναι η γιορτή της μάνας. Μου ζητάτε συγκεκριμένα τραγούδια που δεν τα βάζω, γιατί μετά εγώ δεν θα μπορώ να κάνω εκπομπή. Το έχω πει πολλές φορές. Και σήμερα προτίμησα να τιμήσουμε τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο τον Βαμβακάρη. Το έχω προαναγγείλει, έχω και παραγγελιές και θα ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μας σημαδεύει όλους μας, πάρα πολύ κόσμο, και θα ήθελα έτσι να το ακούσουμε παρέτσα. Και αναφέρομαι στην Τάνια Τζανακλίδου του Μαμά Γερνάω. Πάμε να το ακούσουμε.

0: ψυχής. Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.
1: Όταν ακούς την Τάνια Τσανακλίδου και λέει «Δεν μπορώ», επίτηδες το άφησα. Ήταν μια φορά, είχα κάνει μια εκπομπή με τραγούδια για μανάδες, δεν μπόρεσα να τη βγάλω την εκπομπή, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα κομμάτια. Αλλά, εντάξει, είναι άλλο να είσαι τώρα σε ένα ραδιόφωνο και άλλο να είσαι στο σπίτι σου, με φίλους σου, να μπορείς να εκφραστείς, να μπορείς να κάνεις. Νομίζω με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούσουμε μια μαμά που είναι στο τηλέφωνο, η κυρία Αμαλία Τασεπόλια. Τι κάνετε, κυρία μου?
2: Καλησπέρα, πήρα να σε ευχηθώ για τη μανούλα σου, να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είναι πάντα γερή και υπερήφανη για ένα τέτοιο γιο που έχει βγάλει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δεν έχω ξεχάσει το τραγούδι, υπόψη είναι.
2: Όποτε μπορέσει.
1: Ναι. Θα το βάλω. Όχι, δεν το έχω ξεχάσει.
2: Η σύζυγος να χαίρεται, τα παιδιά να χαίρονται τη σύζυγο, τη μανούλα τους.
1: Έτσι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είστε μια υπέροχη οικογένεια και δεμένη.
1: Εντάξει, μια φυσιολογική οικογένεια, απλή οικογένεια, εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Γιατί και εγώ έχω δύο αγόρια.
1: Ναι.
2: Και νιώθω υπερήφανη για τα παιδιά μου.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να νιώθεις όμορφα για τα παιδιά σου, αλλά και τα παιδιά να νιώθουν
2: για τη
1: μάνα τους.
2: Εμένα μόνο κάθε πρωί μου χτυπάει το τηλέφωνο, επειδή είμαι μόνη, και με παίρνουν να δουν πώς ξημέρωσα. Αυτό με φτάνει, Γιώργο μου.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό και το είπα. Ναι. Γι' αυτό και το είπα, επειδή έχει γίνει η ζωή μας τέτοια, δουλεύουμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να πάρουμε τη μάνα μας. Τυχαίνει το ένα, τυχαίνει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε ή δεν αγαπάμε. Όχι. Και τώρα απολογούμε και εγώ ίδιος, έτσι. Ναι. Δεν το λέω για τους άλλους, ούτε κουνάω κανένα δάχτυλο.
2: Είναι η ζωή δύσκολη.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μάνα, η κάθε μάνα, πόσο χαίρεται. Ναι. Που απλά θα την κοιτάξεις. Απλά θα της δώσεις ένα φιλί. Απλά θα την πάρεις ένα τηλέφωνο. Μάνα, τι κάνεις? Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής το ότι θα βγει η κυρία Αμαλία και κάθε κυρία Αμαλία και θα πει αυτό. Περνάτε τεράστια μηνύματα. Για μένα αυτά είναι τα μηνύματα της ζωής.
2: Αυτά, Γιώργο μου. Όπως θα λες, καλέ μου άνθρωπε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να μην κρατάω τη γραμμή, θα πάρουν πολλές μανούλες σήμερα.
1: Να πάρουν και θέλω με μεγάλη μου χαρά.
2: Να είσαι πάντα καλά και να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται, Γιώργο μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσω πολλές μανούλες σήμερα. Ξέρω ότι η Κυριακή είναι τελείως διαφορετική μέρα. Δεν έχει τόσο κίνηση, πολλοί κόσμος είναι έξω. Εντάξει, όσοι είστε στο σπίτι και μπορείτε και νιώθετε την ανάγκη, εντάξει, καλό θα είναι να στείλουμε τα μηνύματά μας εκεί που πρέπει. Μου λέει ο Ντίμ, αυτό θα σου έλεγα, άτιμε, ρε άτιμε, βάλε Τάνια και φύγε, πάνε στη μαμά που σε περιμένει. Πόσο κλάμα αυτό το τραγούδι, πόσο, όντως. Και μου το είχε ζητήσει και η Σοφία. Λέει, καλή Κυριακή, αγαπημένη μας Γιώργο, και ευχές σε όλες τις μανούλες του κόσμου, να χαίρεσαι και τη δικιά σου. Για μένα με εκφράζει το τραγούδι που ερμηνεύει καταπληκτικά η Τάνια Τσανακλίδου, «Μάμα γυρνάω». Όταν χάνεις τη μητέρα σου σε όποια ηλικία και αν είσαι, τότε ενηλικιώνεσαι. Η Σόφη, η οποία έχει στείλει και άλλο μήνυμα, ότι τη μανούλα της την έχασε στα 17, ήταν 40 ετών. Καθημερινά μου λείπει και βουρκώνω πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, μου γράφει η Ειρήνη, δεν είναι για γραμμή. Ωραία, δεν είναι για γραμμή. Καταρχάς, να μοιραστώ μαζί σας την ταλαιπωρία μου να έρθω στο στούντιο, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση. Έφυγα από το σπίτι μου νότια προάστια, στο Άνω Καλαμάκι που μένω, 1:20, και ήρθα ακριβώς 2:02. 1:22 λόγω των μέτρων για τον ποδηλατικό γύρο της Αθήνας. Στο ύψος της Βουλιαγμένης, στον Κοτσόβολο, υπήρχαν 50 αστυνομικοί, γινόταν χαμός, γιατί ήθελα να βγω από Ηλιούπολη για Αττική Οδό. Αμέσως πιο κάτω στο Φανάρι, μετά το Μολ, που δεν υπήρχε ψυχή αστυνομίας, εκεί είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακινητοποιηθήκαμε, προσπαθούσαμε να βγούμε κάποιοι από στενά, κάποιοι μπήκαν σε μονόδρομο, κάνανε όπισθεν, καβαλήσανε πεζοδρόμια, γινόταν ο χαμός, ξαναγύρισα πίσω. Από τον Κοτσόβολο, ακόμα ουρά, τέλος πάντων κάποια στιγμή φύγαμε και κατάφερα με τα χίλια ζόρια να έρθω από Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό φυσικά ήταν ελεύθερος ο δρόμος, αλλά αυτοί που έρχονταν, όσοι στρίβατε από την περιφερειακή Μυτού και προσκατέμπτηση Ηλιούπολη και από εκεί παραλίες κλπ. Ήταν σημειωτών τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα η κατάσταση. Φαντάζομαι σιγά σιγά ότι θα έχει ομαλοποιηθεί. Πάντως, όσοι τυχόν κατευθύνεστε στατική οδό και μπείτε περιφερειακή Μυτού και συναντήσετε ουρές ή εν πάση περιπτώσει μια δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων, αυτό θα οφείλεται στον ποδηλατικό γύρο και των πολλών μέτρων που υπάρχουν από την αστυνομία.

Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες μας και εκπομπή πάντα με υγεία. Και μου λέει να ξεκουράζεσαι, λέει, γιατί και εγώ πάμε για τα 61 και χρειάζεται να σε ακούμε για πολλά χρόνια. Εντάξει, ακόμα κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ 61, τι να ξεκουράζεσαι. Εδώ τώρα έτσι πως έχει γίνει η ζωή, δεν μπορείς να δεν δουλέψεις πολύ. Έχουμε ακόμα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρή ηλικία να είσαι τώρα 60, 62, 64, 65 και να λες ότι έχουμε ακόμα. Υγεία να έχουμε, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ευγενία, το κλασικό, είναι το κλασικό που μου στέλνεις, αλλά λέει αλήθεια, ευχαριστώ και έχεις δίκιο. Ένα παιδί μοναχοπέδι αγόρι αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη. Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά, μα αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρει στην καρδιά να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου. Τρέχει ο νιός, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει και τρέχει να την πάει. Μας κοντάφτει και πέφτει ο νιός κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει «Εχτύπησες αγόρι μου». Το ρώτησε «Εχτύπησες αγόρι μου» και κλαίει.

0: Λοιπόν, κύριε, έχω μια γραμμή, κύριε Μανώλη, αλλά ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις που δυστυχώς δεν μπορώ να τις παραβλέψω. Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε ή αν θέλετε να ξαναπάρετε μετά τις ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Οι επιβάτες αποβιβάζονται υπό αυστηρά υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτακτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μανώλη από την Παλίνη που περιμένει ο άνθρωπος.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
2: Χρόνια πολλά στις μανάδες μας, όσοι τις έχουμε τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Τώρα θέλω να πω, θα είμαι λίγο δεικτικός για την τροχέα. Τελικά η τροχέα είναι για να κλείνει δρόμους ή για να ανοίγει. Θυμάστε εσείς κάποτε να έχει ανοίξει δρόμους. Όποιος θέλει πάει και κλείνει δρόμους. Και μην μου πείτε τώρα ότι είναι διεθνής αγώνας αυτός που έγινε ποδηλατικός κλπ. Και τις άνολες τινίτσες να ήταν πάλι θα κλείνανε. Και αν μαζευτούμε 50 άτομα στο Σύνταγμα όπως γίνεται κάθε εβδομάδα μπορούμε να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι και να μας λέει κανένα τίποτα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ηρωνικά βέβαια, στην ελληνική τροχέα. Λοιπόν, πριν κάνα 2-3 χρόνια, βέβαια εγώ είμαι σε στενάκι, δεν υπάρχει. Μια γιστοοικογένεια έχει κλείσει το δρόμο με την άδεια της αστυνομίας 2 φορές για να τιμήσει τον νεκρό τους. Μάλιστα, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί που άκουσα στο που μας το λένε και συνέχεια στη Δύση, με την επιδότηση του Diesel.
1: Ναι, απλά να ξέρετε, επειδή εντάξει, εγώ είπα, καλά κάνατε και είπατε για την τροχιά, επειδή η εκπομπή είναι αθλητική.
2: Ωραία, ωραία.
1: Έτσι,
2: ωραία,
1: τώρα θα αρχίσει κόβω. Μετά ο καθένας και θα καταλάβατε.
2: Το κόβω, τότε εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μανώλη. Ο κύριος Στέφανος Περιστέρη.
3: Γιώργο μου, ο Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς, αληθώς.
3: Χρόνια πολλά για την γιορτή σου, μπαστάει 40 ημέρες.
1: Ναι.
3: Μόλις βάλει αποσία είμαι σίγουρος και να πω χρόνια πολλά και στην Ειρήνη την Κούρτη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Ευγενεστάτη και στην τεχνική σου υποστήριξη στην Τράπεζα των Ήχων.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εσύ είσαι ο οικοδεσπότης και η Τράπεζα των Ήχων είναι ο ηχοδεσπότης.
1: Ναι, ναι.
3: Έχω μου χρόνια πολλά για τη μανούλα σου, για όλες τις μανάδες του κόσμου.
1: Έτσι.
3: Η μάνα μας δίνει τη ζωή. Θυμάμαι ένα πείμα μικρό παιδί που στο σχολείο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μάνα ο νιός, μάνα ο γέρος, μάνα ακούς σε κάθε μέρος, ναι. Αχ, όνομα γλυκό.
1: Mm.
3: Ο κύριος μας, ο Σταυρό Γιώργο μου, το πρώτο πράγμα που έκανα, κοντήσει τη μητέρα του, την Παναγία μας, που είναι η μεγάλη, η μάνα μας. Η μάνα Λωνών. Ναι. Εκείνη καταφεύγουμε. Εκείνη ήταν με τον πόνο μας. Γιατί σε μάνα καταλαβαίνει που κάθανα μας καλύτερα. Εγώ να σταθώ σε ένα περιστατικό, Γιώργο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 1986 στους σεισμούς της Καλαμάτας βρήκαν μία μάνα κάτω από τα ερείπια, η οποία είχε κόψει τα δάχτυλά της και τα έζησε με το λέμε. Το παιδί πίσω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά μόνο που το ακούω τώρα είναι όχι ένα τριχιαστικό, δεν υπάρχει λέξη.
3: Το θυμούνται κάποιοι, το είχαν βρει αυτή τη μητέρα κάτω από τα ερείπια στους σεισμούς της. Τους πονηκούς σεισμούς στην Καλαμάτα το 1986.
1: Ναι.
3: Και βρήκαν την μάνα να έχει κόψει τα δάχτυλά της και να τα είχε το αίμα στο παιδί. Το οποίο το παιδί έζησε φυσικά. Και η μάνα πέθανε. Σηκώδησε μου τη συγκίνηση.
1: Όχι, παρακαλώ, τι γίνομαι τι θέλω.
3: Αλλά παιδιά κάνει και Βαμβακάρη σήμερα αφιέρωμα.
1: Αυτά είναι ανθρώπινα.
3: Επειδή κάνει και αφιέρωμα στο Βαμβακάρη. Υπάρχει τραγούδι Βαμβακάρη για τη μάνα. Αντιλαλούν οι φυλάκες. Μέχρι κάποια στιγμή σε κάποιο στίχο να παίρνει τη λέξη μάνα.
1: Ωραία, δεν το έχω υπολογίσει αυτό, να το βρούμε να το βάλουμε.
3: Αντιλαλούν οι φυλάκες ανάπλεκες γιατί κουλές. Δεν είναι γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, Γιώργο μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, υγεία και ευλογία σου εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε όλο τον καθμό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε όλες τις μάνες του κόσμου, όπως είπες, μάνα δεν περιμένει πολλά πράγματα. Μόνο να τη θυμάσαι. Όταν τη θυμάσαι. Εκείνη νιώθει χαρά ότι δεν την έχει ξεχάσει. Αυτή τη στιγμή, αστείλω τους χαιρετισμούς στους ναυτικούς μας που σίγουρα ακούνε, σε όλους τους ταξιδεμένους, στους ομογενείς μας και σε όλους τους ανθρώπους και να ευχηθώ και ταχύ ανάρρωση σε όλους τους ασθενείς. Γιώργο μου, καλή εκπομπή και ό,τι ποθείς αγόρι μου λυκό.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Πάμε και στο Δημήτρη Φτελιά, στη Δράμα. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
4: Μία μεγάλη καλημέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
4: Πάμε πάρα πολύ καλά. Θα σου πω κάτι, ένα ευχάριστο από τη φύση. Αν θα δεις φέτος τον κάμπο μας εδώ πέρα, βαμπάκια, καλαμπόκια, όλα έχουν φυτρώσει. Δεν ξοδέψαμε ούτε ένα κυβικό
1: νερό. Ναι, γιατί έβρεξε πολύ, έβρεξε πολύ. Έβρεξε.
4: Πάρα πολύ. Αν δεις τα σιταράκια μας, είναι όλα ευχάριστα.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
4: Θα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν σε ευχήθηκα σένα να σου πω να είσαι γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Θα πω και κάτι άλλο, Γιώργο, ειλικρινά για τις μανούλες. Εγώ είμαι λίγο σκληρό στη ζωή. Εδώ στη Δράμα είχαμε ένα ίδρυμα για παππούδες, έγιναν 7. Όλοι αγαπάμε τους γονείς, αλλά κανείς δεν θέλει να τους δει μέσα στο σπίτι του. Ειλικρινά σε μιλάω.
1: Ναι.
4: Δεν είναι κακό, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να ασχοληθούν με εμάς. Έχουν τα διαμερίσματά τους, τις υποχρεώσεις τους. Αλλά μην είμαστε όλοι τόσο καλοί όταν γιορτή της μαμάς, γιορτή του μπαμπά, γιορτή των γονιών. 7 ιδρύματα έγιναν εδώ στη Δράμα.
1: Ναι.
4: Ειλικρινά σε μιλάω. Είμαι λίγο σκληρός στη ζωή.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν αντιλέγω. Όμως επειδή και ξέρω και περιπτώσεις, υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν.
4: Κοιτάξτε, δεν με κατάλαβες. Δεν διαφωνώ. Τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μας
1: όχι, βλέπουν. Όχι, δεν το, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Αλλά είναι τόσο δύσκολη η ζωή.
4: Βεβαίως. Μπράβο Γιώργο, τώρα με κατάλαβες.
1: Από αυτή την έννοια το λέω.
4: Τώρα με κατάλαβες, ναι. Ειλικρινά σε μιλάω.
1: Ναι.
4: Είμαι στα 80 μου, με κατάλαβες γιατί κατάλαβες με ποιον μιλάς.
1: Ναι.
4: Αυτό το λέω ειλικρινά. Τα παιδιά δεν τα μεγαλώνουν να μας βλέπουν, αλλά εμείς που είδαμε, εγώ τουλάχιστον έκανα 52 χρόνια με γονείς, ξέρεις γιατί. Γιατί τα χωριά μας ήταν έτσι, ήμασταν λίγο πονόψυχοι και εγώ δεν τους ήθελα, ειλικρινά σε μιλάω. Αλλά ήμασταν μέσα στο σπίτι μαζί, δουλεύαμε μαζί, μας βοηθούσαν, τους βοηθούσαμε, τους βάλαμε μέσα στην κάσα με καθαρό σόβρακο. Να σου το πω έτσι ειλικρινά. Σήμερα τα παιδιά δεν είναι υποχρεωμένα να μας βλέπουν. Έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ακούω.
4: Πικρή αλήθεια, αλλά εγώ τη λέω ομοί. Αυτή είναι.
1: Ακούω.
4: Ειλικρινά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή που μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Μπράβο.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα και τα παιδιά τα οποία είναι αδιάφορα, και αυτά τα παιδιά υπάρχουν.
4: Είναι
1: τα παιδιά τα οποία επηρεάζονται είτε από συντρόφους, είτε γυναίκες, είτε άντρες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία θέλει να είναι με τους δικούς της ανθρώπους, με τους γονείς, με τη μάνα, με τον πατέρα. Έχει γίνει τόσο, δεν ξέρω τι λέξη να πω, η ζωή, τόσο δύσκολη, τόσο απαιτητική, τόσο περίπλοκη η ζωή, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον ένα ζευγάρι. Δηλαδή παλιά θυμάμαι ότι οι γονείς μας βγάζανε τα χρηματάκια τους, βάζανε και στην τράπεζα τις 5 δραχμούλες.
4: Βεβαίως.
1: Τώρα όχι 5 δραχμούλες δεν μπορείς να βάλεις, αλλά πλέον ας πούμε ένας συνταξιούχος, τα χρήματα που παίρνει σε 15-20 μέρες σωθήκανε.
4: Ένα ζευγάρι,
1: κύριε Δημήτρη, δύο παιδιά τώρα, δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα να τα βγάλουν πέρα και πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν ούτε παιδί. Δεν βγαίνει ούτε για παιδί να κάνεις.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι.
1: Έτσι. Άρα δεν δικαιολογώ, αλλά μια σκληρή πραγματικότητα έχει αλλάξει η ζωή μας.
4: Πάρα πολύ.
1: Και αυτό το λέω γιατί μπορώ να καταλάβω, μπορώ να πω στη θέση της μάνας, του πατέρα. Αλλά υπάρχουν δικαιολογίες, υπάρχουν άλοθη, υπάρχουν ελαφρυντικά των νέων παιδιών σήμερα.
4: Γιώργο, θα σου πω κάτι όμως.
1: Ορίστε.
4: Σαν μεγαλύτερος.
1: Βεβαίως.
4: Και σήμερα υπάρχουν γονείς όμως που κοιτάνε μόνο τον κόλο τους. Ειλικρινά σε μιλάω. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτοί καλά. Εγώ ξέρεις τι
1: λέω. Εννοείται. Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια. Υπάρχουν.
4: Να φάω εγώ, εσείς να φάτε.
1: Υπάρχουν και αυτοί. Έχετε δίκιο, το λέω. Δεν είπα ότι όλοι είμαστε καλοί. Εννοείται.
4: Όχι.
1: Εννοείται, υπάρχουν και άνθρωποι με τεράστια οικονομική δυνατότητα και ούτε καν ασχολούνται με τον πατέρα και τη μάνα που τους γέννησε.
4: Μπράβο.
1: Εννοείται, προς Θεού, δεν είναι.
4: Μπράβο.
1: Τους βγάζω όλους. Για όνομα του Θεού.
4: Χίλια, μπράβο, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας. Να χαίρεστε τα εγγόνια σας.
4: Μπράβο.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, γεια σας. Πάμε Αγρίνιο στο Γιώργο. Καλώς τον.
5: Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
5: Καλά, ωραία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες καταρχήν να πούμε. Λοιπόν, εγώ να σ' άκουσα που είπες και εσύ ότι ταλαιπωρήθηκες μια ώρα και. Γιώργη, φταίτε και εσείς, όχι εσύ προσωπικά, φταίτε γενικά τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, που δεν λένε ότι υπάρχει ένας διεθνής ποδηλατικός γύρος την Κυριακή, να το λένε, ξέρω εγώ, συνέχεια στις ειδήσεις, στα αθλητικά. Να το λένε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Ναι, δεν είχε δημοσιότητα.
5: Δεν είχε. Επειδή ναι. Δηλαδή είναι κάποια αθλήματα τα οποία ο κόσμος δεν το ξέρει.
1: Ναι,
5: και όταν γίνεται ένας ποδηλατικός γύρος, όπως και παλιά γινόταν στην Αθήνα που κάνανε.
1: Όχι, στη δική μου περίπτωση, εγώ είπα, όταν βγήκα από το σπίτι μου και έφυγα και μπήκα βουλιαγμένη, είδα την αστυνομία και το ξέρα. Αλλά όπως είδα την αστυνομία 50 νοματέους, περίμενα ότι μετά από 500 μέτρα, αφού πάω αριστερά, θα με διευκολύνουν και δεν υπήρχε κανένας και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μετά... Εάν έβλεπες τις καταστάσεις να μπαίνουν σε μονόδρομους, κάποιοι βριζόντουσαν.
5: Ναι.
1: Χαμούς γινόταν. Έκανα 20 λεπτά για να φύγω, δηλαδή να προσπαθήσω να φύγω από στενά. 20 λεπτά έκανα. Εγώ ειδοποίησα το σταθμό, παιδιά, λέω δεν ξέρω τι ώρα θα έρθω.
5: Λοιπόν, αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική τροχιά που έλεγε κάποιος ακροατής πριν από λίγο. Δεν φταίει ούτε η αστυνομία, ούτε η ελληνική τροχιά. Αυτοί οι εντολές παίρνουν όλοι. Επειδή ξέρω κάποια πράγματα τώρα, δεν γίνονται αυτά. Απλώς δεν γίνεται σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό λέω φταίτε και εσείς, φταίτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, κανάλια.
1: Γιατί να είναι όμως, να σου πω κάτι, γιατί να είναι 50, ήταν 4-5 Δίας, ήταν περιπολικά, ήταν αστυνομικοί σε ένα φανάρι στον Κοτσόβολο. Δεν μπορούσαν να ήταν 35 και άλλοι 10 να πάνε σε 34 φανάρια πιο κάτω. Να ενημερώσουν τον κόσμο να εξυπηρετήσουν. Αυτό είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν κανένα τη δουλειά τους.
5: Γίνεται και ένας λάθος συντονισμός από την ελληνική αστυνομία, από το αρχηγείο. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν καλά ούτε περί της ποδηλασίας του αθλήματος, ούτε πως κλείνουν και τους δρόμους. Τα βλέπουμε εδώ τι γίνεται συνέχεια. Υπάρχει και αυτός ο λόγος. Μετά υπάρχει και η Ομοσπονδία Ποδηλασίας που δεν έπρεπε να βάλει και έχει τόσους κριτές και τους αυτούς και τους δίνει 150 και 200, δεν ξέρω πώς τους δίνει, ή που έχει σαν οδηγούς, σαν κριτές, σαν οτιδήποτε, να βάλει να πάρει και 10, 20, 30 ακόμη άτομα και να βάλει σε κάποιες κόμβους, ας πούμε, εκεί στον Κοτσόβολο, όπως λες εσύ, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, πριν που στην Παραλιακή, σε κάποιες κόμβους, να βάλει και κάποια άτομα και να έχει και κάποιες ενημερωτικές πινακίδες, διεθνής ποδηλατικός γύρος, να τα βάζουν με τους τροχόνομους. Αυτά τα έχω ζήσει και εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα, τα έχω ζήσει μια ζωή. Όταν γινόταν ο ποδηλατικός γύρος, όταν είναι και ειδικά και είναι διεθνής, και η αστυνομία τη λέει: κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε και δεν περνάει κανένα.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα, για πες τώρα, τι βλέπεις για την ομάδα σου?
5: Βλέπω που θα κερδίσει, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα να είμαι. Ναι. Το βλέπω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και βλέπω τελικά ότι η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα. Που εμένα, αν μου έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, θα σου έλεγα από την αρχή με τίποτα. Εγώ ποντάριζα πρώτα Ολυμπιακός, θα έλεγα, και δεύτερο κατά τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, θα παίξουν για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Ναι.
5: Γιατί είναι αδύνατο να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ όπως αυτοκτόνησε και χθες το μπάσκετ. Χθες τρελάθηκα ειδικά. Τρελάθηκα. Να πηγαίνει με 18-20 πόντους μπροστά,
1: ναι,
5: η ΑΕΚ.
1: Φοβερό. Ναι.
5: Και να χάσει, και μιλάμε ως άκουδα, με έλεγε στο τέλος, έχω γεμίσει, κρίμα για τα παιδιά. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Τι να, ένα time out δεν πήρε ο άνθρωπος. Time out δεν πήρε ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα εντάξει. Και εγώ χθες έλεγα τα καλύτερα, αλλά μιλάμε, έκανε εγκλήματα χθες το κοουτσάρισμα του.
5: Τι έκανε, κάνε. Μα αυτό ο Αλέφαντος έλεγε πάντα φυσική κατάσταση. Μείναν από φυσική κατάσταση οι αθλητές του.
1: Πλησιάζανε οι Λιθουανοί και δεν πήρε ένα time out. Ένα time out δεν πήρε και πλησιάζανε.
5: Δεν ξεκούρασε τους βασικούς. Και μετά άκουγα κάποιους δημοσιογράφους, πήγαινα στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άκουγα κάτι, θα κερδίσουμε 15-20 πόντους. Άλλους λένε 25. Και λέω, καθίστε στο δεύτερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και μου λένε, μερικοί που ξέρεις να με το έχεις παίξει τύχημα, θα χάσει η ΑΕΚ. Λέω, ρε παιδιά, το μπάσκετ είναι περίεργο άθλημα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει με 10 πόντους μπροστά, 12, 3 τρίποντα. Ένα να σου κλέψει και μία μπαλιά, τελείωσε. Μόνο αυτό ήταν. Πήγα στο. Πόσο λέει την παράσταση και το έχασε με κατεβασμένα τα χέρια. Ήταν κουρασμένοι οι βασικοί παίχτες και μετά έλεγαν αυτός ο Χάρντινγκ, πώς το λέγανε, που βάλει 29 στον ημιτελικό, δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο. Έβαλε ένα πόντο με βολή στο τρίτο δεκάλεπτο, νομίζω, και μετά έβαλε αυτό. Και μετά έβαλε έναν τον μπάγκο, ένα Λοκούσιο, πώς το λένε,
1: ναι,
5: και έβαλε 7 στα 10 τρίποντα.
1: Αυτός τρομερός.
5: Τρομερός αυτός. Έβαζε τα τρίποντα, λες και ήταν όπως τα έβαζε ο Ντόρσε τότε με την Ισπανία που παίζαμε. Βάζανε οι Ισπανοί, είχαν πατήσει και ο Ντόρσε έξι τρίποντα τότε στο Ευρωπαϊκό που πήραμε το μετάλλιο. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που φταίει και αυτό. Φταίει

0: Εδώ εγώ που είμαι άσχετος θα έπαιρνα time out. Να ηρεμήσω την ομάδα μου, να κάνω κάτι.
1: Βέβαια να βάλει κάποιον, δεν έβλεπε το Λοκούσιο ότι βάζει τα τρίποντα, του βάλε ένα, δύο, τρία. Πού τον αφήνει, σου βάλε 7 στο τέλος. Ή ο άλλος που έλεγε ο Χάρτικο, ο Αμερικάνος, έβαλε 29 στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρεις, τα ίδια όπως και ο Νάν. Μπορεί να μην σου βάλει στο πρώτο εμίχρονο να βάλει ένα-δύο πόντους και μετά στο τελευταίο δεκάλεπτο να σου βάλει 20-25, ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι κάποιο παιχνίδι.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσω, γιατί η τηλεφωνήτριά σου δεν μ' άφησε να αυτό που ρώτησε. Γιατί άμα θέλεις εσύ πάρε με τηλέφωνο.
0: Τι δεν σ' άφησε. Η τηλεφωνήτρια είναι. Τι εννοείς.
1: Τέλος πάντων, πάρε, μίλησε. Μετά, άμα θέλεις, πάρε με στο κινητό και μιλάμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σου, Γιώργο. Για χαρά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη Ικαρία.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται, κύριε Βασίλη μου, πώς πάμε.
2: Τι να κάνουμε, Γιώργο. Σήμερα βγαίνουμε από το νοσοκομείο, πρώτα ο Θεός.
0: Εσύ, κύριε Βασίλη, ή σύζυγος.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ τόπο, Δρασίβουλο.
0: Ορίστε.
2: Ο Δρασίβουλος, εσύ τόπο, το παιδί εκεί στο κόντρα.
0: Όχι, δεν μου είπε τίποτα. Όχι, ο Παύλος, λες. Ο Παύλος.
2: Όχι, ο Παύλος, ο Δρασίβουλος.
0: Ποιος είναι ο Δρασίβουλος.
2: Ο Παύλος είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω κάποιο Δρασίβουλο. Όχι. Δεν μου είπε κανείς κάτι. Όχι, δεν μου είπε κανείς κάτι. Δεν μου είπε. Δεν μου έκανε κάτι, ελπίζω όλα να είναι καλά, κύριε Βασίλη.
2: Καλά, πάμε, Γιώργο. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε κάτι εξετάσεις και έστω να δούμε τρόπο. Θα πάμε, δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Μουστάφα, πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ, Γιώργο.
0: Όλα θα πάνε, όλα καλά θα πάνε, κύριε Βασίλη μου. Όλα, μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε καλά. Και την άλλη όλα φορά, θυμάσαι καλά, τα ίδια μου λέγε και σου λέγανε θα πάνε καλά και πήγανε, μη φοβάσαι. Όλα καλά θα πάνε.
2: Πώς θα βλέπει, Γιώργο, σήμερα.
0: Εντάξει, είναι ανοιχτά και τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, η ΑΕΚ Παναθηναϊκός έχει περισσότερο, η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εντάξει. Ο Ολυμπιακός ενώ δύο φορές έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, έχασε. Οπότε είναι απρόβλεπτο το παιχνίδι, δεν ξέρεις.
2: Είναι απρόβλεπτο, καλά, ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Δεν έχει σημασία που κέρδισε προχθές. Δεν είναι στα καλά του.
2: Ναι,
0: το
2: καλά, ναι.
0: Είναι ανοιχτό παιχνίδι, ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. Θα δούμε.
2: Θα δούμε καλή μπάλα σήμερα.
0: Θα δούμε. 7.30 ώρα και τα δύο.
2: Έλα, εγώ θα δω τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ο καθένας θα δει ό,τι θέλει, κύριε Βασίλη μου. Εντάξει, απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Βασίλη. Εύχομαι τα καλύτερα. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο και να ακούσουμε και Μπαμακάρι, δεν έχουμε ακούσει κανένα τραγούδι. Έχω επιλέξει πρώτο κομμάτι τον Αντώνη το Βαρκάρι. Εντάξει, πολλοί τον έχετε με τον Καζατζίδη. Το έχετε συνδέσει. Θα ακούσουμε λοιπόν με τον Μάρκο Παπακάρι. Το έχει γράψει ο Μίνος Μάτσας και η μουσική είναι του Σπύρου Περιστέρη.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε να προλάβουμε δύο γραμμές. Ο κύριος Βασίλης, Νότια Εύβοια.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε.
1: Στα γρήγορα, γιατί ξέρω ότι είσαστε πληγμένος, χρόνια πολλά για τις μητέρες που είναι εν ζωή και αυτές που φύγανε.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πω δύο κουβέντες, μια και είναι σήμερα ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας, παλιός αθλητής του Παναθηναϊκού στο ποδήλατο, μηχανολόγος, μηχανικός με μεταπτυχιακό στη νέα τεχνολογία οχημάτων. Θέλω να πω σαν παλιός ποδηλάτης και σαν μοτοσυκλετιστής με μεγάλη ηλικία πια, ότι επιτέλους ας καταργηθούν τα πατίνια, δεδομένου ότι σαν μηχανολόγος θα το πω αυτό, όσο μεγαλύτερος είναι ο τροχός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευστάθεια. Γι' αυτό ακριβώς και τα εντούρο και τα μοτοκρός, πάντα υπάρχει μεγαλύτερος τροχός στον προστινό τροχό για μεγαλύτερη ευστάθεια. Να σταματήσουν τα παραμύθια, σκοτώνονται τα παιδιά άδικα. Και ας φροντίσουν αυτό οι γονείς. Είμαι 78 χρονών, έκανα σήμερα 40 χιλιόμετρα στικάριστο με το ποδήλατό μου, πάντα φορώντας κράνος και όλους τους κανόνες. Θα παρεκάλουν λοιπόν ιδιαιτέρως τους γονείς να αφήσουν τα παραμύθια με τα πατίνια, να διδάξουν τα παιδιά στο ποδήλατο για να έχουν μετά, να έχουμε νέους αναβάτες με ασφάλεια, νέους οδηγούς με ασφάλεια, δεδομένου ότι οι ίδιοι οι Εγγλέζοι, που είναι οι πιο παλιοί στα οχήματα, λένε ακόμη και σήμερα ότι οι καλοί οδηγοί βγαίνουν μέσα από τους καλούς
0: διοικητές. Πολύ ωραία
1: παρέμβαση.
0: Καλά κάνατε και πήρατε. Καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε.
1: Σαν αθλητική εκπομπή, θα ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση.
0: Καλά κάνατε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πω και για τα πατίνια μετά. Χθες είδα δύο στο Παναθηναϊκό στάδιο, πάλι στο αντίθετο ρήμα κυκλοφορήσει. Είναι τρελάνες. Πάμε και στον Νίκο τον Μπακαλίδη, τον καλό συνάλφο από Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό παραγωγό από το Λίμπερο. Καλώ τον Νίκο.
2: Γεια σου Γιώργο, στο Σανέστη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, δεν έχουμε να τα πούμε καιρό, τι γίνεται.
2: Άνα, μπράβο, ναι. Δόξα, εδώ καλά είμαστε.
0: Τι βλέπει σήμερα, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακή σου λένε πάλι θα ξαναχάσουμε από τον ΠΑΟΚ.
2: Κάτσε, εδώ που τα λέμε τώρα και στατιστικά το δεις, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Τέσσερα μάτς τώρα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει πάρει τον αέρα, ναι.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Έχει μια παράδοση ο Ζίβκοβιτς, οκ. Από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει όπως μπήκε και στην Τούμπα μέσα. Τα πρώτα 20 λεπτά δεν θα είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι.
2: Λογικά πάντα. Ούτως ή άλλως θέλει την νίκη, γιατί η δεύτερη θέση, όπως ξέρουμε, άμα το πάρει στο Βίλα, είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Κερδίζει ένα γύρο. Γιατί διάβασα, κερδίζει ένα γύρο ο Ολυμπιακός. Και ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, αλλά τώρα επειδή πήρε το πρωτάθλημα η Γαλατά. Και είναι η Φενέρ, στον ΠΑΟΚ δεν θα ισχύσει ο τρίτος προγραμματικός.
2: Στον ΠΑΟΚ θα ισχύει άμα δεν θα ήταν τραντοσπόρο.
0: Ναι.
2: Αφού η Φενέρ Μπαξέ ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Μόνο για τον Ολυμπιακό ισχύει, ναι.
2: Άρα, μπράβο. Άρα λοιπόν, έχει ένα λόγο παραπάνω ο Ολυμπιακός σήμερα να είναι πιο για την νίκη δηλαδή. Θα δούμε. Για το άλλο το παιχνίδι, εγώ δεν ξέρω, το βλέπουν πολύ ντέρμπι. Εγώ το βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω, θα δείξει σήμερα το βράδυ. Εγώ το βλέπω να κερδίζει η ΑΕΚ. Και μάλιστα κερδίζει και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
0: Να.
2: Έτσι το βλέπω δηλαδή.
0: Εντάξει, μα είναι φυσιολογικό αυτό να το βλέπει κάποιος. Πάει, έχει τρομερό κίνητρο, πάει για πρωτάθλημα. Θέλει 4 πόντους σε 3 μάτς.
2: Άρα μπράβο. Σήμερα παίρνει τους 3.
0: Για να πάρει τους 3, πάει για ένα στους 2 μετά. Ναι.
2: Έτσι, ο Παναγιώτης δεν έχει στόχους. Οι άλλοι παίζουν σε ένα γήπεδο με 32.000 πέρα, ο ένας πάει στον άλλον. Είναι κομπλέ. Και είναι και μια ομάδα που είναι και πιο σοβαρή. Έτσι. Ο Παναγιώτης είναι μια ομάδα η οποία ναι, με προσπαθεί, αλλά με αυτά που γίνονται στον Παναγιώτη εδώ και 3 χρόνια. Δεν μπορεί να το πάρει και σοβαρά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Γιατί πολλοί βλέπουν παραμυσχάρι 2 χ και το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Καρεσκάκι. Αλλά στην Φιλαδέλφια βλέπω να κερδίσει η ΑΕΚ και να έχει προβάδισμα τίτλου. Το οποίο προβάδισμα το έχει από την αρχή των playoffs. Έτσι. Δεν το έχει τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Από την αρχή να. Οπότε νομίζω ότι σήμερα μπορεί να έρθει και η μέρα να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο ποσοστό προβάδισμα. Για φέτος δηλαδή.
0: Πάντω
2: το σίγουρο Γιώργο είναι ότι άμα το πάρει η ΑΕΚ. Δικαιώνεται 200% Ηλιόπουλος.
0: Εννοείται ότι δικαιώνεται, βεβαίως.
2: Και δικαιώνεται και με τις τακτικές του.
0: Να.
2: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στο επόμενο πρωτάθλημα, να το ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις απόψεις.
0: Καλώς. Καλώς. Θα το αναλύσουμε άλλη φορά. Κάτσε να πάρει το πρωτάθλημα και θα το αναλύσουμε.
2: Θα τελειώσει πρώτα και μετά.
0: Εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία.
9: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM στους 103,3.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντι μέχρι Κτέλ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και τα νότια προάστια λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, οι επιβάτες που αποβιβάζονται θα τεθούν σε καραντίνα. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία αναρτησή του. Σε κρίσιμη καμπής έρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ταχεράνη εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7.30 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε μια γραμμή που περιμένει η ώρα ο κύριος Δημήτρης. Μην περιμένει άλλο άνθρωπος. Ορίστε κύριε Δημήτρη, από την Κεσαριανή.
2: Γιώργο μου.
1: Α, ο Τωτός, καλώς τον. Καλώς τον.
2: Έλα, αλαγιαρόγατο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο Τωτός.
1: Καλώς τον, πώς πάμε.
2: Θέλω και δεν με πειράζει εγώ που περίμενα.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
2: Ένα είναι τα ζώνη που κελάει, ένα είναι.
1: Ναι.
2: Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τη γυναίκα, τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη μου.
2: Και ξέρω εγώ την οικογένεια, σε ξέρω χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Και θα έρθω και μια μέρα σε βρω κοντά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τι έκανα, τρεις φορές την ψυχούλα της μανούλας που πάντα ευχές μου δίνε και πιάνουν οι ευχές της μάνας.
1: Βεβαίως.
2: Και τις έκανα εγώ μικρός. 10 χρονών της πήγα γκόμενα στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Μα μάλλον. Και το πήρα το εαυτάν 8 χρόνια από το σχολείο από του Βενιζέλου που πηγαίναμε.
1: Ναι.
2: Σου φράνω την γκόμενά μου.
1: Ναι.
2: Και το καλοκαίρι την κοπάναγα και έφευγα και πήγαινα μπουζούκια, ενώ πάω στα μπουζούκια.
1: Λοιπόν, τι έκανε, την πρώτη φορά τι είπε η μάνα λοιπόν, σε ένα 10χρονο παιδί. Την πρώτη φορά που το 10χρονο παιδί πήγε το κορίτσι, τι είπε η μάνα.
2: Γέλαγε.
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
2: Δεν μου φαίνεται κόμενες, δεν μπορώ να το κάνω καλά. Τι θα γίνει αν μου μεγαλώσει αυτός.
1: Εντάξει. Ωραία χρόνια αυτά. Ωραία.
2: Έκανε με τη συγχωρεμένη τη Σακελαρίου. Κάνε παρέα.
1: Τη Ρίτα. Τη Ρίτα.
2: Και έμενε δίπλα σε εμάς. Και απέναντι και ψιλικατσίδικο και το χειμώνα που σχολάγα από το σχολείο. Μου φώναζε η Ρίτα. Μικρέ, έλα εδώ. Εγώ την ήξερα γιατί είχα πάει στα μπουζούκια εκεί στο Χάραμα. Και πάρε μου, μου λέγε 5 πακέτα τσιγάρα άστο και τα άλλα πάρτα καραμέλες και σοκολάτες τα αρέστα.
1: Ναι.
2: Και κοίταγα εγώ τα αρέστα και ήταν εμπόλικα και έπαιρνα γκαζάκια. Ήταν χωματόδρομοι τότε. Και τσι λέω γκαζάκια, βρε γκαζάκια, ναι, γκαπέρ και γέλαγε εδώ με τους φίλους μας.
1: Ναι, με τα γκαζάκια τα πρόλαβα και εγώ αυτά τα γκαζάκια.
2: Ναι, παίζαμε, ξέρεις, Καπιτόνι, παίζαμε.
1: Δεν μου λες κύριε Δημήτρη, επειδή τώρα είπε, μήπως ξέρεις, είπες για τη Ρίτα, θυμάσαι τη Λίτσα της Σακελαρίου που ήταν μια κοπέλα όμορφη με μακρύ μαλλί η οποία κάποια στιγμή πήγε Αμερική. Λίτσα Σακελαρίου.
2: Η κόρη της ήτανε.
1: Όχι, δεν ήτανε, νομίζω ξαδέρφη ήταν. Ήταν και αυτή, τραγουδούσε έτσι λαϊκά τραγούδια, αλλά χάθηκε, πήγε Αμερική.
2: Μόνο εγώ που πρόλαβα τότε ήταν η Σακελαρίου.
1: Ναι.
2: Ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, το 1954 μιλάω.
1: Εντάξει,
2: τώρα.
1: Ναι, πολλά παλιά, πολύ παλιά. Ναι.
2: Ήτανε εκεί στο Χάραμα, στο σκοπευτήριο.
1: Ναι.
2: Ήτανε Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Σακελαρίου και ένας τυφλός. Και πεζαρκοντιών ο τυφλός.
1: Μάλιστα.
2: Και θεός χωρίς την ψυχούλα του έφυγε και ο Αντώνης, ο Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
2: Όταν συναντιόμαστε στις Τσιτσιφιές, μου έλεγε, του έλεγα ιστορίες για το. Και μου λέει Μητσαρά, όπως θα λες, όπως θα λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Και του δίνα μεγάλη χαρά που του έλεγα. Ήταν καλαμπουρτής ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι.
2: Ο Τσιτσιάς ήταν σοβαρός, ωραία ντυμένη, αλλά ήταν πολύ καλαμπουρτής. Και Σακελαρίου τα ίδια. Και θυμάμαι και το καλοκαίρι που πήγαινα, που έγαμε σχολείο, και φέρνανε την ορχήστρα από τη μεριά. Εγώ δεν τους είχα πως είχα απέναντι το χειμώνα, τους παίρνανε από την άλλη, τους είχα πίσω από τα πλάγια τους. Και ήμουν πίσω από τη Σακελαρίου που δεν είχαν αρχίσει ακόμα και ήταν ο τυφλός και τι έκανε η Ρίτα. Πήρε το χέρι του τυφλού και το βάλε στο στήθος της.
1: Ναι.
2: Και λέω τυφλός τι είναι αυτά που πιάνω Ρίτα μου,
1: ναι.
2: Γαλακτερά βρε, ναι, γαλακτερά ναι. Του λέει η Ρίτα και γελάγανε.
1: Ναι. Εντάξει, καλά
2: και εγώ τώρα 10 χρονών και μου έμεινε εικόνα που ήμουν Γιώργο μου 12 χρονών και τα έλεγα στην αδερφή μου, ένας αλήτης, τα είχαν μαζί και σαριανιώτησαν.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πολλά, έτσι μην πούμε.
2: Ναι. Καλά είναι μέχρι. Δεν χτύπησε τη γυναίκα μου, στεναχωρέθηκα Γιώργο μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω.
2: Το παιδάκι μου να εγώ. Ναι. Σηκώνε χέρι στις γυναίκες.
1: Εντάξει, αυτό το έχουμε πει, δεν χρειάζεται καν να το.
2: Ας πάνε σε έναν άντρα, Γιώργο.
1: Αυτά δεν είναι, αντριλίκια. Ένας άντρας που χτυπάει, που σηκώνει χέρι, δεν είναι άντρας.
2: Δεν είναι άντρας.
1: Τι να συζητάμε τώρα, εντάξει.
2: Λίγοι φοράν τα παντελόνια, Γιώργο. Αυτό πολύ τα φοράν γιατί κρυώνουν.
1: Δυστυχώς, πάλι σήμερα είχαμε, πάλι το πρωί έγινε και τι τζιφιέ.
2: Ο Μάρκος ο Παπακάρης, ωραία τραγούδια. Λέει και ο άλλο με τη Μαριό, σε είδα χτες με το Μαριό. Γεια σου, Τσακπίνα μου, Μαριό.
1: Τώρα θα ακούσουμε κι άλλα, θα ακούσουμε κι άλλα.
2: Λοιπόν. Και θα βάλουμε βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργό να γίνω.
1: Αν το προλάβω θα το βάλω. Γιατί ένα τραγούδι έχω παίξει και είναι 3 και 10. Δεν έχω προλάβει.
2: Βάλε μου αυτό. Το βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργό να γίνω.
1: Okay.
2: Να κάθομαι τεμπέλικα να τρώω και να πίνω.
1: Οκ. Okay. Έγινε κύριε Δημήτρη.
2: Έγινε
1: για χαρά. Για χαρά.
2: Για χαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ
2: πολύ. Μακάρι να ήταν όλοι οι νοικοκυρέες σαν και το σένα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
1: Επίσης. Λοιπόν, το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε και σήμερα. Όσοι πάρετε, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200, έχετε διπλές προσκλήσεις για την έκθεση Used Car Expo 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο από 15 ως 17 Μαΐου. Εκεί μπορείτε να δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε, και χθες οι 5 πρώτοι πήραν τις προσκλήσεις, είπε και τα ονόματά τους στον αέρα, αυτό θα γίνει και σήμερα. Καλέστε λοιπόν στο 211-200-8200. Οι 5 πρώτοι θα πάρετε διπλές προσκλήσεις για αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση. Λοιπόν, τα ματόκλαδά σου λάμπουν. Πάμε.

Λοιπόν, ένα επίγον μήνυμα από τον κύριο Νίκο Καλυθέα. Στην Καλυθέα εδώ και πολλή ώρα υπάρχει διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή Παναγίτη Αλδάρη και Χαροκόπου, με την ιστοσελίδα του ΔΔΕ για τις βλάβες να μην λειτουργεί και το τηλέφωνο τους να μην λειτουργεί επίσης στο 800-400-4000. 800-400-4000. Μπορούμε να μάθουμε κάτι, γιατί υπάρχουν ηλικιωμένοι άρρωστοι άνθρωποι με μηχανική υποστήριξη που επίγονται. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Και άνθρωποι έτσι να μην υπάρχουν χωρίς ρεύμα, είναι σοβαρό το. Καλά κάνετε κύριε Νίκο, καλά κάνετε, γι' αυτό και το διάβασα. Λοιπόν, και έχω και ένα μήνυμα από το Παλιούρι Βόλου, από τον κύριο Χρήστο, δεν λέω επίθετο για ευνόητους λόγους, που μου λέει ο άνθρωπος: πλησιάζω τα 83 και εδώ και ένα χρόνο μένω στο χωριό και στο σπίτι που γεννήθηκε η κυρία Σταυρούλα. Εδώ στο σπίτι έχω κρατήσει τα οστά των γονιών μου που έχουν 35 και 45 χρόνια φευγάτη. Ο ηλικιωμένος δεν θέλει πολλά. Μακάρι να έχουν έστω και ένα τηλέφωνο από τα παιδιά τους. Ούτε και αυτό δεν αδειάζουν να κάνουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράπονο. Ένα μήνυμα με παράπονο. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, είναι στα 83 και σου λέει: εντάξει, ωραία. Πάρτε με ένα τηλέφωνο στο να δείτε πώς είμαι, τι κάνω, ζω, πέθανα. Δεν θα πω ότι έχει άδικο σε κάθε περίπτωση. Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι. Θέλουν μια ειδική μεταχείριση, είναι δυσάρεστα, δεν θέλω να βαρύνω την εκπομπή. Ειλικρινά, ξεκινήσαμε 2, 3 και 4 και δεν έχω πει τίποτα θηλυκά, ούτε μισή αράδα. Δεν θέλω να το βαρύνουμε, και κάποιοι μου ζητάτε και τραγούδια για μανάδες. Παίξαμε στην αρχή τρία. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα είναι το κλίμα πολύ βαρύ. Επειδή το έχω βιώσει στο πετσί μου, το έχω κάνει ως παραγωγός, και υπήρχαν και κάποιοι που αντέδρασαν. Αυτός είναι ο λόγος, όχι ότι κάτι άλλο, έτσι, ότι δεν βάζω τα τραγούδια σκόπιμα. Απλά έχω προαναγγείλει, είναι η μέρα του Βαβακάρη, που γεννήθηκε σε σήμερα το 1905. Δεν παίζουν τα ραδιόφωνα Βαβακάρη, ή τουλάχιστον παίζουν πολύ σπάνια. Και εν πάση περιπτώσει το καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα. Αν τώρα αρχίσω τα τραγούδια που μου ζητάτε, και κάποια είναι και πολύ βαριά τραγούδια, θα μας πάρει όλους από κάτω. Θα μας πάρει όλους από κάτω. Λοιπόν, ΑΕΚ μπάσκετ. Έλεγα χθες να ψηκώσει την κούπα, ότι μπορεί να είναι ένα φοβερό Σαββατοκύριακο με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ να πάρουν το τρόπαιο, και αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και έρθει η ισοπαλία, το ΑΕΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, από σήμερα να γίνει στέψη. Δεν τους πήγε καλά το χθεσινό. Περιμένουν το σημερινό. Αλλά το χθεσινό δεν τους πήγε καλά, γιατί βγάλαν τα μάτια τους. Δεν ξέρω πώς είδατε τον αγώνα. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 63-45. Το τρίτο δεκάλεπτο, 18 πόντους η διαφορά της ΑΕΚ, είχαν φτάσει τους 20. Και το μάτς τελείωσε 86-92. Δηλαδή πήγε 80-80 και μετά στην παράταση. Δηλαδή 10 λεπτά το τελευταίο δεκάλεπτο και 5 λεπτά η παράταση, 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά η ΑΕΚ έφαγε 47 πόντους, δέχτηκε 47 πόντους, δύο περισσότερους από ό,τι είχε δεχτεί σε 30 λεπτά. Τι θέλετε να πω από εκεί και πέρα? Τακί, αυτό το τραγούδι για δες εκεί, στο που έχει γράψει η Ειρήνη, αν υπάρχει, αν μπορούμε να το βρούμε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. 25-15 πρώτο δεκάλεπτο, 42-25 το δεύτερο. Μεγάλη η διαφορά. 63-45 το τρίτο δεκάλεπτο. Πραγματικά έλεγες, ας πούμε, ότι είναι θέμα χρόνου το 26. Πολύ καλύτερη ομάδα, και στην άμυνά της και στην επίδεσή της, ισορροπία, ωραίο κουτσάρισμα το Σάκατο, άστοχη η Ρήτας, είχε προβλήματα με την άμυνα της ΑΕΚ, και έλεγες ότι είναι θέμα χρόνου. Και ξαφνικά αρχίζει το τέταρτο δεκάλεπτο. Γι' αυτό λέω ότι είναι δυνατόν. Έβλεπες, είχαν ένα παίχτη, το Λουκόσιους, ο οποίος είναι με γερμανικές ρίζες, 7 στα 10 τρίποντα. Και λέω, δεν τον έβλεπε ένας να το σταματήσει. Και λέγα, ο Σάκοτα, 53 χρόνια στους πάγκους, τόσο έμπειρος, γιατί δεν προσπαθούσε να τους φρενάρει το ρυθμό και με να πάρει time out, να κάνει τις αλλαγές του. Εδώ είχαν τον Κουντάιτη, τον παλιό παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι θηρίο, και μου έβαλε τον Χαραλαμπόπουλο να το σταματήσει. Μα είναι δυνατόν? Θα μου πεις, είχε στο Φίζερ το ψηλό με 4 φάουλ. Λέει, ρίξ τον, αφού τελειώνει το μάτς. Εδώ ήταν ένα τρίποντο διαφορά, και αντί να κάνουν φάουλ να πήγαινε στους 2 πόντους, τον αφήσανε και ισοφάρισε.
Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που σας λέω. Να είσαι 80-77, να μην κάνεις φάουλ και να δέχεσαι τρίποντο. Δηλαδή και κάποιος άσχετος να είναι θα πει κάντε φάουλ. Και να σας πω και κάτι. Όταν βλέπεις μια ομάδα ότι είναι τόσο εύστοχη στα τρίποντα, χίλιες φορές να κάνεις φάουλ. Άλλο να δέχεσαι 2 πόντους και άλλο να δέχεσαι 3 πόντους. Πραγματικά έκανε χαρακτήρια ΑΕΚ. Είναι κρίμα και άδικο να έπαιρνε τον 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο, 5ο διεθνή μαζί με το διπυρωτικό. Είναι ένα, δηλαδή καθαρίζει την Μπαρτσελόνα, η οποία εκεί έγινε το Final Four, ήταν από το φαβορί. Καθαρίζει τη Μάλαγα που έχει πάρει τις δύο τελευταίες κούπες. Και παίζεις με τη Ρίτας που θεωρητικά είσαι ανώτερος. Εντάξει, θα μου πει κάποιος, όπως είπαν και κάποιοι χθες, και έρθει στην Τενερίφη. Εντάξει, ωραία. Ξεκινάει το μάτς και φτάνεις μέχρι και 20 πόντους. Και στο τέλος φεύγεις με σκυμμένο το κεφάλι. Πραγματικά δηλαδή είναι κρίμα και άδικο. Το να μην είσαι σε ένα καλό βράδυ, το καταλαβαίνω. Ή που έλεγα και τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ότι ξέρετε κάτι, ο Παναθηναϊκός έχει μια αστάθεια. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Αλλά έχει μια αστάθεια, έχει προβλήματα, έχει αιμονές ο Αταμάν. Έχεις κάποια πράγματα να πεις. Ή ας πούμε ο Ολυμπιακός, βλέπεις τον Ολυμπιακό πετάει. Έτσι, αν τώρα ξανά πάλι δεν πάρει το ευρωπαϊκό, κάτι γίνεται. Πέμπτη συνεχόμενη φορά, κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο Final Four. Εδώ τώρα τι είχαμε. Εδώ είχαμε μια ΑΕΚ η οποία όλη τη χρονιά στην Ευρώπη πήγαινε καλά. Μα όλη τη χρονιά. Χωρίς να λένε κάποιοι ότι είναι το σούπερ φαβόρι. Υπήρχαν άλλα φαβόρι. Φτάνει στον τελικό. Είσαι καλύτερος. Πας 20 πόντους και το κάνεις δωρό. Δεν το θέλεις. Μπορεί να κοιτάξει το κεφάλι του και έχει δίκιο και εδώ δεν έχει σημασία αν είσαι ΑΕΚΣΙΣ. Εδώ γιατί εντάξει Έλληνες είμαστε. Θέλουμε να βλέπουμε τις ομάδες μας να σηκώνουν κούπες. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν είναι Ευρωλίγα και τι έγινε. Γιατί δεν πανηγύρισαν οι Ολυμπιακοί το Conference League. Αυτό τώρα που σας λέω, το τρόπαιο της FIBA, το Champions League, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να είναι το Europa. Εάν η Ευρωλίγα είναι το Champions League, μετά είναι το τρόπαιο της FIBA, εκεί που έπαιξε η ΑΕΚ, είναι κάτι σαν το Europa. Ή αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τελικό με την Bilbao, το Eurocup της FIBA, είναι κάτι σαν το Conference League. Εκεί δηλαδή τι λέμε όχι, τι πάει να πει. Επειδή δεν είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι σημαντικό το κύπελο, σημαντική η κούπα. Για όνομα του Θεού, χώρια που η ΑΕΚ θα είχε και οικονομικά ωφέλη, θα έπαιρνε κοντά στο 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο στο μπάσκετ και στα δεδομένα της ΑΕΚ είναι λεφτά να φανταστεί το Αγγελόπουλος. Υπολογίζει ότι κάθε χρόνο προσπαθεί να ισοσκελίσει έσοδα-έξοδα, βάζει και 2,5 με 3 εκατομμύρια από τον παντελόνι του. Για φανταστείτε τώρα να έχει το 1 εκατομμύριο εξασφαλισμένο. Όλα παίζουν ρόλο. Και ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει κάνει το φάκελό της να πάει στο NBA Europe, είναι ένας φάκελος 100 σελίδων, μαζί με πάρα πολλές ομάδες και fans και λοιπά από όλη την Ευρώπη, είναι γιατί προσβλέπει σε έσοδα. Γιατί το μπάσκετ δεν έχει μεγάλα έσοδα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να έχει κέρδη ή τουλάχιστον αν δεν έχει κέρδη να μην μπαίνει μέσα λόγω του γηπέδου, λόγω των χορηγών, λόγω των εισιτηρίων, γεμάτα γήπεδα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με έναν Παναθηναϊκό, με έναν Ολυμπιακό. Έτσι, τα έσοδα από την Ευρωλίγκα δεν είναι πολλά. Φανταστείτε λοιπόν τα έσοδα από τη FIBA. Να φανταστείτε ο τέταρτος τώρα της διοργάνωσης δεν παίρνει τίποτα. Και ο τρίτος θα πάρει 100.000. Τι είναι 100.000, ούτε κανένα συμβόλαιο. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί από το NBA να βάλουν λεφτά. Να ρίξουν λεφτά στο τραπέζι. Γι' αυτό και όλοι βλέπετε τους ενδιαφέρει τι θα γίνει κλπ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα που ξημερώνει. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Γιατί όπως είπε και ο υπεύθυνος του NBA, ότι γίνονται ανάλογες συζητήσεις και με την Ευρωλίγκα. Να δούνε πού θα κατασταλάξουν. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε αυτό το που ζήτησε ο Δημήτρης με το. Αυτό το. Με τον Πρωθυπουργό. Ο Μάρκος Υπουργός το έχει έτοιμο. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Εννοείται. Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: FM. Στους 103,3.
15: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
16: Μάμα μία!
15: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
17: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
18: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
19: Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό νωρίτερα έξω από καφετέρια στις Τζιτζιφιές, όταν γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν άνδρα. Το θύμα που φέρει τραύμα στο λαιμό μετέβη στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνεχίζεται στα ανοιχτά της Τενερίφης η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Εντός της ημέρας προγραμματίζεται ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο πλοίο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μην παίρνετε άλλο για τις προσκλήσεις. Φύγανε σε χρόνο ντετέ που λέμε, έτσι. Οι προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και σε λίγο θα ανακοινώσω και τα ονόματα των 5 τυχερών. Για τα πατίνια που βλέπω και δύο μηνύματα, εγώ χθες έφυγα εδώ από την εκπομπή και μέσω Αθήνας για να πάω στο σπίτι μου. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, τώρα φορούσαν και φανέλα, πήγαιναν πάνω στη συναυλία. Ήτανε δύο νεαροί, δεν ήταν ούτε 20, ευχαριστώ Ειρήνη μου, ούτε 20 ετών, από το αντίθετο ρεύμα. Ούτε κράνος, τίποτα. Μα εγώ το βλέπω κάθε μέρα, πολλές φορές το έχω πει. Και δυστυχώς βλέπετε το τελευταίο διάστημα τι γίνεται. Θα πρέπει να πάρθει απόφαση, αυτό από ό,τι διαβάζω αυτό θα γίνει, να μην παίρνουν οι ανήλικοι αυτά τα πατίνια. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Αυτοί νομίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι. Και βλέπετε, χαμός. Πόσα σπίτια έχουν δυστυχήσει από αυτή την ιστορία. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πραγματικά δεν πάει άλλο με τα πατίνια. Και θυμάμαι, το είχα πει πριν 2-3 χρόνια, που είχε γίνει χαμός στο Παρίσι, ξεσηκωθήκε δήμαρχος του Παρισιού. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η κατάληξη, αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Και κύριε Γιώργο, το τελευταίο που με απασχολεί είναι που τα παρατάνε. Εμένα με ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Και είναι πιτσιρικάδες, δεν έχουν συνέστηση, δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν μέτρα, πάνε αντίθετα. Και γίνεται αυτό το που γίνονται. Δυστυχία στα σπίτια. Με σοβαρούς τραυματισμούς και λοιπά. Μην πάω αλλού. Δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε πολύ βιώσει το θάνατο τις μέρες μας τον τελευταίο καιρό. Ας τα αφήσουμε.

Λοιπόν, ο κύριος Εμμανουήλ Βαρδαλάκος τελειώνει σε 780. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουτσούκος σε 560 το κινητό του τελειώνει έτσι. Η κυρία Σοφία Λουκαΐτη σε 814. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κούτρας σε 410 και ο κύριος Μάρκος Φίτρος σε 789. Είστε λοιπόν οι τυχεροί που θα πάρετε τις προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου 15 με 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λοιπόν, ο φίλος εκπομπής που τον ακούτε, ο Γιώργος από το Λονδίνο, είναι στη Νέα Υόρκη ακόμα και ζήτησε ένα τραγούδι που εγώ αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα, την Ελληνοαμερικάνα. Το ακούσαμε εδώ με τον Τάκη. Στην αρχή δεν ξέρω αν είναι ο Μάρκος ο Μπαβακάρης. Έχει έρθει ο Λιάνης, ο οποίος ετοιμάζεται, ο Γιώργος, για την εκπομπή. Το ακούει και ο Γιώργος και μου λέει είναι Μάρκος Μπαβακάρης στα νεανικά του, στα ξεκινήματά του. Και κάποια στιγμή θα δείτε εκεί που λέει για Πειραιά και αυτά, και στο Γρέζι θα το καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: λέει ότι τάξη εδώ μπορεί να είναι και στα τελειώματά του ο Βαβακάρης. Τώρα στα... δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως δεν είναι όπως τα άλλα τραγούδια. Είναι η φωνή λίγο διαφορετική. Αν κάποιος έχει άποψη, να μου στείλει μήνυμα. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, έτσι. Πάντως το τραγούδι την επιθυμία την παίξαμε και θα προσπαθήσω να παίξω και άλλες επιθυμίες. Λοιπόν, η κυρία Αντωνία Παγκράτη. Γεια σας, κυρία μου.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Γεια και χαρά σας. Θα ήθελα και εγώ να πω να χαίρεστε τη μανούλα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε και εμείς, με τη σειρά μας, να είναι πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και υπερήφανη για το γιο της.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Που τολμά σε όλα τα επίπεδα να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπιστείτε το δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε
1: Αντωνία.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Τι γλυκό τηλέφωνο, τι τρυφερό. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη μου της καρδιάς μου και δεν το λέω τώρα απλά να το πω έτσι λαϊκίστικα, γιατί το νιώθω. Και πολλά μηνύματα που έχω πάρει που δεν τα διαβάζω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ειδικά από κυρίες που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Κύριε Σάβα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα. Με συγκίνησε η κυρία Αντωνία.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι ακριβώς τα λόγια που θέλω να πω, αλλά για να μην κάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Το ιερότερο πλάσμα του πλανήτη.
0: Έτσι.
2: Και σαν πόντιος και ιδρυτής ενός ποντίων Μαύρη Θάλασσα. Και είναι το μοναδικό σύλλογο στον πλανήτη που έχει κλαπεί από τον Πασόκ. Μας κλέψαν το καταστατικό. Θα τα πω στη γενοκτονία την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, το πιο ιερό πλάσμα του κόσμου δεν είχε αυτή την τύχη να γευτεί από όλα τα παιδιά, από όλα τις τα παιδιά, αυτό που έπρεπε. Και σκέφτομαι τώρα τις μάνες της Παλαιστίνης, τις μάνες του Λιβάνου, τις μάνες μας, τις γιαγιάδες μας, τις προγιαγιάδες μας. Και τώρα ένα ιστορικό. Η μάνα μου έχασε τον πατέρα της όταν μπήκανε οι Τούρκοι στις 19 του Μάη στην Αμισό. Χάθηκε και το αδερφάκι της, ήταν ενός ετών. Μάνα μου 2 χρόνια, ούτε που γνώρισε καλά-καλά τον πατέρα της. Η γιαγιά μου η ηρωίδα την φέρανε να πούμε στην Άρτα. Από την Άρτα είπε δεν θέλω χωράφια, υπάρχει νέα τραπεζούτα. Θα ήθελα να πάω στην Αθήνα να δουλέψω γιατί έχω ένα μωρό. Η πρώτη της δουλειά ήταν τα νταμάρια. Όταν ξανασυνδέθηκε με τον μοναδικό αδελφό της, οι άλλοι τρεις πεθάνανε στην πορεία θανάτου, διορίστηκε στο Πουλόπουλου, του κάνανε τα καπέλα. Και κατέληξε να πάρει τη σύνταξή της, να καθαρίζει στο άσυλο ανιάτων 10 αναπήρους. Μια ηρωίδα. Γιαγιά. Η γιαγιά Εκατερίνη ήταν τυφλή από το κράμα. Με πήγε μια Κυριακή που είχε το ρεπό της και ήμουνα 4 χρονών στα κτίρια αυτά που είναι απέναντι από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Να.
2: Όταν φύγαμε της λέω γιαγιά, γιαγιά δεν βλέπει. Μου λέει δεν βλέπει καλά. Είχε χαταχάσει τα μάτια της από το κλάμα. Θα ήθελα, δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα μιλήσω να πούμε στην εκπομπή, να πούμε που θα είναι κοντά και στη γενοκτονία, στις 17 του μήνα. Γι' αυτό έκανα ένα πρόλογο για τον Πασόκ και τη Σοσιαλδημοκρατία. Θα ήθελα να πούμε το αηδόνι του πλανήτη, το Χρύσανθο. Το τραγουδάει το Μάνα.
0: Ναι, το Μάνα, ναι.
2: Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό. Κύριε Κολοκοτρώνη, να χαίρεσαι την οικογένειά σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Κάθε μέρα τη μανούλα τηλέφωνο, κάθε μέρα.
0: Εγώ έχω, τη χαρά και τη βλέπω κάθε μέρα. Γιατί την έχω μαζί μου, την έχω μαζί μου, οπότε...
2: Εσύ είσαστε γιος.
0: Εντάξει.
2: Να σας μοιάζαμε όλοι.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
2: Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε... Και όπως μου λέει ο Πέτρος από τη Μάνη, εμείς οι μανιέτες ποτέ δεν αφήνουμε τις μανάδες μας. Έτσι είναι. Πέτρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και με τη γυναίκα σου, τη Χριστίνα. Να είσαι καλά. Να πάμε στον Κυριάκο. Βλέπω Βουγουρέστη και μετά διαφημίσεις. Γεια σας, κύριε Κυριάκο.
3: Γεια σας. Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Είστε μόνιμος κάτοικος εκεί, Ρουμανία, Βουκουρέστη, ή έχετε πάει για δουλειές?
3: Είμαι 8 χρόνια, δουλεύω, εργάζομαι φυσικά, αλλά κατεβαίνω όμως Ελλάδα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα.
0: Α, ωραία, ωραία.
3: Εχθές, επειδή προσπάθησα να καλέσω την Ελλάδα, δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή. Είχε ένας κύριος αυτοκινητής, οδηγός ταξί, ο οποίος έλεγε ότι μόνο στην Αθήνα γίνεται αυτή η ποδηλατότητα.
0: Καλά, εκεί στη Βουκουρέστη, Ρουμανία, έχει φοβερό κυκλοφοριακό πρόβλημα, το ξέρουμε. Αυτό θέλετε να πείτε προφανώς. Ναι.
3: Και αυτό, αλλά πήρα να πω ότι και στο Βουκουρέστη, ειδικά τώρα από μέσα Μαΐου με τέλη Αυγούστου, κάθε Κυριακή όλο το κέντρο είναι κλειστό. Είτε για έναν ποδηλατόδρομο, είτε για ένα μαραθώνιο, για οτιδήποτε. Ναι. Κάθε Κυριακή το κέντρο είναι κλειστό και μιλάμε τώρα για 4,5 εκατομμύρια κόσμο και γίνεται ο πανζουρλισμός. Δηλαδή αν είναι 4 εκατομμύρια ο κόσμος στο Βουκουρέστι, μπορεί να είναι 20 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα. Το κάθε σπίτι έχει 2 με 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
3: Έχει τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, κύριε Γιώργο, φανταστείτε τώρα ότι μια απόσταση από το ξενοδοχείο που θα φύγω για να πάω, ξέρω εγώ, 6-7 χιλιόμετρα, θέλω και μία ώρα.
0: Αυτό λέτε τώρα για Κυριακές ή κάθε μέρα?
3: Εγώ λέω για καθημερινή.
0: Για καθημερινή, μάλιστα, μάλιστα. Μα από ό,τι έχω διαβάσει, η Ρουμανία είναι νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
3: Έτσι, ισχύει, ναι. Αυτό. Και σκεφτείτε, κύριε Γιώργο, ότι κάνουν δρόμους πυρετοδός. Φτιάχνουν δρόμους συνέχεια.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά όμως πάλι δεν φτάνει, γιατί φανταστείτε πρέπει να πενοβγαίνει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αυτοκίνητο. Μπαίνει, βγαίνει το πρωί και φεύγει το απόγευμα στο Βουκουρέστι.
0: Αλλά να σας πω τώρα τι μου έκανε εντύπωση. Μου είπατε ότι κάθε σπίτι έχει 2 και 3 αυτοκίνητα. Αυτό πού οφείλεται, γιατί ξέρουμε όλοι ότι...
3: Οφείλεται γιατί στη Ρουμανία ακόμα λίγο ισχύει. Βέβαια η Ρουμανία αυτή τη στιγμή βιώνει μια από τις χειρότερες της περιόδους σε ό,τι αφορά την οικονομική της ισχύ. Διότι τώρα φανταστείτε ότι μέσα στη βδομάδα θα γίνει και πρόταση μορφής και θα πέσει η κυβέρνηση. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Είμαστε σε μια οικονομική ύφεση αυτή την περίοδο, διότι ήρθε η ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει τα χρήματά της πίσω. Οπότε ξεκινήσαμε και εδώ να αυξηθούν πάρα πολύ βασικά αγαθά, ΔΕΗ, αέριο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες περικοπές σε κάποιες υψηλές συντάξεις.
0: Εκεί ο βασικός μισθός πόσο είναι?

0: στη Ρουμανία και ειδικά στο Βουκουρέστι, το εύκολο χρήμα. Οπότε λοιπόν το εργατικό χέρι είναι πολύ δύσκολο. Οπότε όλες οι εταιρείες έχουν επινοήσει πολλά πράγματα για να μπορέσουν να όσο μπορούν να προσελκύσουν κόσμο. Οπότε επίδομα παιδιού δεύτερου, επίδομα γενεθλίων, γυμναστηρίου. Οπότε όλα αυτά ένα 950 χιλιάρικο μπορεί να το φτάνουν.
1: Αλλά και πάλι δικαιολογείται να έχουν δύο αυτοκίνητα και τρία το κάθε σπίτι.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Παίρνει πάρα πολύ εύκολα δάνειο για αυτοκίνητο, για σπίτι. Σκεφτείτε ότι ο Ρουμάνος είναι τη ιδιοκατοίκηση. Δεν νοικιάζει εύκολα, θα αγοράσει. Θέλει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Οπότε έπειτα από το σπίτι του έρχεται το αυτοκίνητο. Αν δείτε δηλαδή, ο στόλος του στη Ρουμανία είναι πενταετία, εξαετία, εφταετία. Δεν έχει παλιά αυτοκίνητα η χώρα σαν χώρα.
1: Α, έτσι.
0: Και...
1: μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, δεν το ήξερα, πότε θα το ακούω αυτό. Ναι, και μου κάνει και εντύπωση να είμαι ειλικρινής. Ναι.
0: Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτοκίνητα 150 και 100 χιλιάδων, ας πούμε, είναι τα βλέπεις κατά κόρον, έτσι. Δεν θα δεις αυτοκίνητα 100 χιλιάδων ευρώ, βλέπεις πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Αυτά, χάρηκα που σας άκουσα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτά, ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο, τέλος πάντων. Εντάξει, παρόλο που για να τα λέει, εκεί πέρα δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μετά ποιο να βάλουμε. Κάτι θα σκεφτώ στο. Θα το σκεφτούμε τώρα. Πάμε.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
6: μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM.

0: στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Πάνος, τις θερμότερες ευχές για την οικογένεια και λέει ποιο τραγούδι πήγαινε τώρα. Θέλει το μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά του Τζιμάκουνα, του Πανούση. Ο Στυλιανός, καλό μεσημέρι από τον Νόρθαμπτον. Έχασα τη μάνα μου πριν χρόνια, αλλά χάσαμε και την πεθερά μου πριν 2 χρόνια που ήταν η δεύτερη μάνα μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή του ανθρώπου να τις αγαπάτε τις μανάδες και να τις το λέτε. Σε ευχαριστώ για τις εκπομπές, να είσαι καλά και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Επανήρθε ο κύριος από το Παλιούρι και λέει: εγώ είμαι ευτυχισμένος που έχω τα 3 μου εγγόνια κάθε μέρα από την Αμερική στο Facebook και είναι σαν να τα έχω κοντά μου. Αλίμονο. Είναι για αυτούς τους μοναχικούς εδώ που μένουν μόνοι τους. Η μάνα μου μου έλεγε: ο γέρος άνθρωπος είναι γλυκός σαν το μέλι και βαρύ σαν το μολύβι. Συγγνώμη και πάλι. Όχι, μην ζητάτε συγγνώμη, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που αδιαφορούν. Το έχουμε πει, εντάξει. Λοιπόν, άτοπη σύγκριση υπογράφει στο email. Κόφερες με το Champions League της ΑΕΚ. Τα ποδοσφαιρικά τρόπια έχουν άπειρες φορές μεγαλύτερη αξία για τη Ελλάδα. Εννοείται τώρα. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ όταν έχει πάρει ένα και μπάσκετ? Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Και αυτό έχει την αξία του. Και ο ΠΑΟΚ να έπαιρνε το EuroCup και αυτό είχε την αξία του. Από αυτή την άποψη το λέω. Γεια σου κύριε Θανάση, τι να σου πω για τη συναυλία των Μεταλλικά. Εντάξει, έχουν φαν οι άνθρωποι, γεμίσαν το στάδιο, περάσανε καλά. Διάβασα, μάλιστα λέει, έγιναν και μικροσεισμοί από τον κόσμο, από τις αντιδράσεις κλπ. Εντάξει. Δηλαδή, τι θες να σου πω εγώ? Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής. Εγώ, μα ξέρετε ποιος είμαι, ξέρετε τα τραγούδια που ακούω, ξέρετε αυτά που παίζω. Να σταματήσω να παίζω αυτά τα τραγούδια, να βάλω Μετάλλικα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν είμαι και 20, 61 είμαι. Τώρα το κάνω στα 61 μου. Λοιπόν. Ο Όμηρος μου λέει: τα κονόμησε ο πρόεδρος. Ο Νόνο, είτε αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν ξέρω σε ποιο πρόεδρο αναφέρεσαι. Αν αναφέρεσαι στη ΣΑΕΚ, τι να κονόμησε? Με τόσα έξοδα που υπάρχει, για όνομα του Θεού. Να κονόμησε είναι το λιγότερο. Λοιπόν, η κυρία Ελένη, χρόνια πολλά στις μητέρες που στέκονται βράχοι, αλλά και σε αυτές που έφυγαν, αλλά ποτέ δεν μας εγκατέλειψαν. Δεν ξέρω αν έχετε στο πρόγραμμα. Ναι, το Χρύσανθο, το μάνα που είπε και ο κύριος Σάβας, θα το βάλουμε. Παρόλο που είχα σκοπό να συνεχίσουμε μόνο με Βαβακάρη και θα το κάνουμε με Βαβακάρη τώρα, αλλά θα το βάλω το Χρύσανθο, γιατί είστε η τρίτη που το ζητάει. Είστε η τρίτη. Λοιπόν. Και ο Χάρης μου θέλει ένα ποντιακό τραγούδι της μάνας από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα, πάμε σε συνέχεια Μάρκο Βαβακάρη και μετά την τρίτη ώρα θα ακούσουμε το Χρύσανθο. Μεγάλη επιτυχία, από τις πιο γνωστές επιτυχίες. Όλοι οι ρεμπέντες του Ντουνιά.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: χρώος και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
1: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
0: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα, η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 24 939.
10: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιώς το ψιλό.
11: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

συναντά την Γκίτα Λαχμαμσή και τον πρίγκιπα του Ράιεν Μπι, τον αγαπημένο μας Σοφιάν Σαΐντι. Πάμε να ακούσουμε το Γκούλου Μάρχαμπα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα από acid house και αραβικούς ρυθμούς που μας λέει καλώς ήρθατε σε έναν κόσμο όπου η παράδοση δεν φοβάται τα synthesizers και τα βαριά beats. Δυναμώστε την ένταση.

καταιγίδα των Άσι Ταράπ, της Γκίτα Αλάχ Μαμσί και του Σαφιάν Σαΐντι μας μεταφέρουν στα πιο ζεστά dance floors του Παρισιού και του Μαγκρέπ. Και λέμε να αφήσουμε τα synthesizers και να επιστρέψουμε στη ζεστασία των φυσικών οργάνων. Θα παραμείνουμε όμως στην ίδια γεωγραφική γειτονιά, καθώς υποδεχόμαστε τώρα τους Yemen Blues, τον χαρισματικό Ραβίτ Καλαχάνη και την παρέα του. Πάνε να μας παρουσιάσουν το Miss Ballad από το δίσκο τους Only Love Remains. Είναι μια στιγμή που το funk συναντά την παράδοση της Yemenis και η soul μουσική αποκτά μια εντελώς νέα διάσταση. Ένα κομμάτι που, όπως λέει και ο τίτλος του άλμπου, μας θυμίζει πως στο τέλος της ημέρας μόνο η αγάπη μένει.

εκπληκτική Yemen Blues στο Miss Ballad από το φοβερό άλμπουμ Only Love Remains. Όμως η μουσική μας πηξίδα από την Γεμένη συνεχίζει τώρα να δείχνει νότια, καθώς περνάμε από την Γεμένη στην καρδιά του Καμερούν. Θα πάμε τώρα. Εδώ πάμε να συναντήσουμε τρεις σπουδαίους καλλιτέχνες, την Carace Fotso, τον Blik Basi και τον Romain Hovion, αν τα προφέρουμε αυτά τα ονόματα όλα σωστά, στο κομμάτι Γκουέ Βου από το άλμπουμ τους Γκβά. Οι φωνές τους μπλέκονται πάνω σε έναν υπνοτικό ρυθμό που σε κάνει να κλείσεις τα μάτια. Είναι ένας ήχος που κουβαλάει τη σοφία των αφρικανικών ριζών, αλλά μιλάει μια γλώσσα απόλυτα σύγχρονη. Μια μουσική προσευχή που μας υπενθυμίζει ότι η φωνή είναι το πιο ισχυρό όργανο που διαθέτουμε. Για να δούμε.

φοβερή καθηλωτική φωνή της Crazy Photo και ο αφρικανικός μινιμαλισμός εδώ στο κομμάτι Γκουεβού. Βασικά σαν προσευχή ακούγονταν στα αυτιά μας και φοβερό άλμπουμ πραγματικά. Γκβά τίτλοφορεί. Από το Καμερούν όμως τώρα θα ταξιδέψουμε λίγο πιο βόρεια στις ακτές της Ουαλίας για να συναντήσουμε τον Χουβ Μαρκ Μπένετ. Ακούσουμε το κομμάτι Τσάνα Ικάν Γκβασέιλ ή αλλιώς Βασέιλ Σόγκ. Ο Μπένετ παίρνει έτσι ένα αρχαίο ουαλικό έθιμο, το τραγούδι των καλάντων για την εφορία της γης, και το ματομορφώνει σε κάτι εντελώς φρέσκο. Μέσα από το άλμπουμ του Heo Las μπλέκει το double bass, τη jazz και το τροπικό ρυθμό, δίνοντας έτσι μια νέα cool πνοή στην παράδοση της πατρίδας του. Μια απόδειξη πως οι ρίζες μας μπορούν να ανθίσουν με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Αυτός ήταν ο Mark Bennett στο Kanak Vasail. Μια μικρή γεύση πήραμε της συμβολικής παράδοσης που μας έδειξε έτσι πως το παλιό μπορεί να ακουστεί απόλυτα φρέσκο μέσα από ένα έτσι jazz πρίσμα. Και καθώς οι ρυθμοί του Bennett μας άνοιξαν έτσι την όρεξη για περισσότερο groove, επιστρέφουμε πάλι πίσω στην Αφρική, αλλά αυτή τη φορά με έναν έτσι τρόπο πανηγυρικό, καθώς τρεις σπουδαίοι δεξιοτέχνες, ο Μας Φαρόλ, ο Πάτρικ Μπεμπέι και ο θρύλος της αφρικανικής κόρα Μπάλα και Σισόκο ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Africa Sea. Είναι ένας ύμνος στη δύναμη της Ηπείρου, της Αφρικανικής Ηπείρου, όπου οι κρυστάλλινοι ήχοι της κόρα συναντούν τα κρουστά και το πιάνο, δημιουργώντας έναν διάλογο φοβερό, γεμάτο φως και ελπίδα. Ένα κομμάτι που λέει ναι στη ζωή και στη μουσική χωρίς σύνορα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάθηκε ρε.
4: Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο, τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψηλό.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: 100FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα σας. Έχει περάσει μια εβδομάδα από την προηγούμενη Πέμπτη που είμαστε μαζί και εγώ δεν σας το κρύβω ότι μου λείψατε. Και λέω ότι μου λείψατε μολονότι ακόμα δεν έχει δημοσιωθεί το κόνσεπτ για να είστε σε επικοινωνία μαζί μου, να μας ζητάτε ίσως τραγούδια ανάλογα με το πνεύμα της εκπομπής και να κάνετε κι εσείς τα δικά σας σχόλια. Ίσως όμως να έρθει και η ώρα που σε συνεννόηση με τον ραδιοφωνικό σταθμό να γίνει και αυτό σε ευθέτω χρόνο. Εμένα μου αρκεί όταν με συναντάτε στο δρόμο ή σε φιλικές παρέες να με ενθαρρύνετε να συνεχίζω την εκπομπή μου που εδώ και 3 χρόνια τώρα στο Λατό 103,3 ο ραδιοφωνικός σταθμός του Αγίου Νικολάου με εμπιστεύτηκε να κάνω αυτή την παραγωγή. Τα καλά σας λόγια και σχόλια με ενθαρρύνουν να συνεχίσω και να μοιράζουμε μαζί σας τη συγκεκριμένη εκπομπή.

μια γιορτή μας τραγούδισε η Πόπη Αστεριάδη ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους όσους γιόρταζαν μέσα στον Μάιο, ένα μήνα στο κατόφλι του καλοκαιριού που φέρνει αισιοδοξία, χαρά και ζωντάνια για να ζεστάνουμε όχι τόσο το σώμα μας, όσο τις ψυχές μας, απολαμβάνοντας τις ομορφιές που τόσο απλόχειρα μας προσφέρει ο τόπος μας. Έκανα αυτή την ευχάριστη εισαγωγή για να σας προδιαθέσω για κάτι που θα ακολουθεί στη συνέχεια και δεν θα είναι έκπληξη για όσους παρακολούθησαν την προηγούμενη εκπομπή μου. Και είναι αυτό με το οποίο θα αναβιώσουμε το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσετε τα τραγούδια που βραβεύτηκαν κατά σειρά από το 1959, οπότε και ξεκίνησε ο διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού αρχικά μέχρι το 1968 με τα ανάλογα σχόλια. Ξεκινάμε με το πρώτο βραβείο «Κάπου υπάρχει αγάπη μου» με την Άννα Μούσκουρη και σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη.

αγαπημένοι μου ακροατές, το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, έχοντας ονομασία επίσημη Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, ξεκίνησε ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού, όπως είπα και προηγουμένως, το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και οι τρεις πρώτες διοργανώσεις του διεξήχθησαν στην Αθήνα. Παρακάτω θα ακούσουμε το δεύτερο βραβείο που δόθηκε και πάλι στην Άννα Μούσκουρη και στο τρίο Καντσόνε σε στούχους και μουσική, σύνθεση δηλαδή του Μίμη Πλέσα και του Κρόστα Πενεντέρη. «Ξέρω κάποιο αστέρι».

1962 η έδρα του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πλέον διεξάγεται με την συνδιοργάνωση του ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡ, και της Αθηναϊκής, της μάλλον, συγγνώμη, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ η αρρύθμισή του ξεκινά εκ νέου από το 1962. Παρακάτω θα ακούσουμε το Γιάννη Μπογιατζή να παίρνει το τρίτο βραβείο με τίτλο «Εσένα» σε σύνθεση Γιάννη Σπάρτικου και Αλέκου Λιδωρίκη.

Συνεχίζουμε με το έτος 1960. Το πρώτο βραβείο το παίρνει ξανά η Νάνα Μούσχουρη με θέμα «Το Κυπαρισάκι, η τιμωρία» με σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη και πάλι.

Και ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο που το παίρνει η Γιωβάνα σε σύνθεση Σπίλιου Μεντή και τίτλο «Το καλοκαιράκι».

συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του 1960, όπου, όπως είχα πει στην αρχή, ξεκίνησε από την Αθήνα, όπου το τρίτο βραβείο το παίρνει η Μέρι Λο σε σύνθεση Νίκη Γιάκοβλεφ με τίτλο «Καλή Αντάμωση».

Το τέταρτο βραβείο το παίρνει η Νάντια Κωνσταντοπούλου σε στίχους Τάκη Μωράκη και Ρέπι Ζαλοκώστα με τίτλο «Ήταν κάποιο Λούνα Πάρκ».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Και συνεχίζουμε με τη χρονιά του 1961, όπου το πρώτο βραβείο, απαγωγή, το παίρνει η Μέρι Λίντα σε σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη.

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο, πάλι με την Άννα Μούσχουρη, σε σύνθεση Μάνου Χατζηδάκη και τίτλο «Κουρασμένο παλικάρι».

Ήλιε μου, γιέ της Χαραυγής, μας ερμηνεύει ο Γιώργος Κουρουπός σε στίχους Κώστα Πολυμετάκη για το τρίτο βραβείο του 1961.

Και ερχόμαστε στο τέταρτο βραβείο που το ερμηνεύει ο Τόνης Μαρούδας σε σύνθεση Χρήστου Χερόπουλου με τίτλο «Γεράματα».

έπειτα ΕΡΤ και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ η ρύθμισή του ξεκινά εκ νέου από το 1962. Πάμε λοιπόν στο 1962 με πρώτο βραβείο «Οι Αλυσίδες» με την Γκέτι Μπλίμπα, με την Γκέτι Μπελίντα, σε σύνθεση Γιαννίδη και Στέλιου Χριστοφίδη.

Και ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο, από την Αθήνα βέβαια, ξεκινώντας, μάλλον φεύγοντας από την Αθήνα και πηγαίνοντας στο Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη, με το δεύτερο βραβείο «Τις χαρές της ζωής», ερμηνεμία από την Νάντια Κωνσταντοπούλου, σε στίχους Νάντια Κωνσταντοπούλου και Τάκη Μωράκη.

Και έρχεται το τρίτο βραβείο για το 1962, και όμως υπάρχει χαρά. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι θα αρέσει και σε εσάς, που το ερμηνεύει η Γιωβάνα σε στίχους, μάλλον σε σύνθεση Σπίλιου Μεντή και Μίμη Πλέσα.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
4: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Πλατό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Από την ίδρυσή του, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης αποτέλεσε πηγή για τον εντοπισμό νέων συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών που τροφοδότησαν την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Και ερχόμαστε πάλι στο 1963, όπου από το 1962, όπως είπαμε προηγουμένως, από Αθήνα το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και διεξήγεται μέχρι και το τέλος του στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο ή αλλιώς Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης. Ακούμε τώρα το πρώτο βραβείο που πήρε ο Γιάννης Βογιατζής και η Νινή Ζαχά. Πέταξε ένα πουλί σε σύνθεση Κώστα Κλάβα και Αλέξη Αλεξόπουλου.

το δεύτερο το βραβείο το μοιράζεται η Τζένι Βάνου με τη Ζωή Κουρούκλη με τίτλο «Εδώ τελειώνει ο ουρανός» σε σύνθεση Κώστα Χινδίνη και Μίμη Πλέσσα.

τρίτο βραβείο το μοιράζεται η Τζένι Βάνου με την Ινίκη Καμπά σε σύνθεση Τάκη Παναγόπουλου και Αλέκου Γεωργιάδη. Ο τίτλος του είναι «Πού πάτε κύριε». Από ό,τι μου λέει εδώ ο Χρήστος στην κονσόλα του ήχου, μολονότι εγώ το είχα επιλέξει προκειμένου να ακουστεί, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα βάλουμε αυτό που ήρθε τρίτο ως βραβείο, το «Άκου» με την Τζένι Βάνου και την Νίκη Καμπά, το οποίο και αυτό είναι εξίσου ωραίο και μπορούμε να το ακούσουμε με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Παρακολουθήστε το.

Με ευχαρίστησε ο Χρήστος από την κονσόλα του ήχου, με ενημέρωσε ότι βρήκε τελικά και το 4ο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1963, που το ερμηνεύει ή μάλλον το μοιράζεται η Νάντια Κωνσταντοπούλου με τη Λόλα Τσακίρη, σε στίχους η Νάντια Κωνσταντοπούλου ξανά και Τάκη Μωράκη.

Και ερχόμαστε στο 1964, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Ποιος» το παίρνει ξανά η Νάντια Κωνσταντοπούλου με την Κλειό Δενάρδου σε μουσική και στίχους Νάντιας Κωνσταντοπούλου και Τάκη Μωράκη.

δεύτερο βραβείο για το 1964 με τίτλο «Τώρα» το μοιράζεται η Τζένι Βάνου με την Νίκη Καμπά σε σύνθεση Κώστα Πρετεντέρη και Μίμη Πλέσα.

το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, βασισμένο στα πρότυπα του αντίστοιχου Ιταλικού Φεστιβάλ, περισσότερο γνωστού ως Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πέρασε από διάφορες διακυμάνσεις και αναζητήσεις μέχρι το 1971, απαργορευόταν το μπουζούκι στην ενορχίστρωση των τραγουδιών, αλλά και ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στη δεκαετία του 1960 τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονιστεί η σύνθεση και όχι η ερμηνεία. Έζησε στιγμές μεγάλης ακμής και παρακμής. Ανέδειξε νέα ταλέντα τόσο σε επίπεδο ερμηνευτών όσο και συνθετών, αλλά δέχτηκε και πλήθος επικρίσεων. Θα συνεχίσουμε με το 1965 και τα βραβεία τα οποία πέρασαν από μπροστά από το κοινό, ακούστηκαν και αγαπήθηκαν από όλους μας. Το πρώτο βραβείο λοιπόν για το 1965 στο Αλεξάνδριο πλέον Μέλαθρο Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Παλέντε Σπορ, το πρώτο βραβείο το πήρε η Σούλα Μπιρμπίλη σε σύνθεση Γιάννη Κακουλίδη, Νότι Μαυρουδή και Γιώργου Κουρουπό με τίτλο «Ήταν μεγάλη η νύχτα».

Βρισκόμαστε πάλι στο 1965, όπου το πρώτο βραβείο το παίρνει η Γιωβάνα σε σύνθεση, μάλλον σε στιχουργό, το Γιάννη Ρίτσο, το Σπίλιο Μεντή και τον Κώστα Καπνίτσι, με τίτλο «Το φτωχόπεδο».

το θάλασσινο όνειρο είναι το τρίτο βραβείο για το 1965 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης που το παίρνει η Γιωβάνα σε σύνθεση Γιάννη Λογοθέτη, Γιώργου Μαυρομουστάκη και Κώστα Καπνίση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Βρισκόμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο ή Αλέντε Σπόρο. Φανταστείτε ότι είστε μία ακροάτρια ή ένας ακροατής από αυτούς που ήταν τότε. Εγώ προσωπικά το παρακολουθούσα μικρό παιδί τότε ή έστω στην εφηβεία μου και ήταν ένα γεγονός για μας, για τα μικρά παιδιά, αλλά για τους πιο μεγάλους, το οποίο περιμέναμε κάθε χρόνο να έρθει για να στηθούμε στις τηλεοράσεις που τότε δεν υπήρχαν στην ουσία, ήταν οι ασπρόμαυρες και πολλές φορές είχαν και χιονάκι, για να παρακολουθήσουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια τα οποία μας κληροδότησαν οι προκάτοχοι τραγουδιστές των σημερινών τραγουδιστών. Ερχόμαστε τώρα στο 1966. Το πρώτο βραβείο το μοιράζεται η Κλειώδη Νάρδου με τη Μέρη Αλεξοπούλου σε σύνθεση Γιώργου Μαυρομαστάκη και Κώστα Κλαβά. Συγγνώμη, Κώστα Κλάβα. Έχει ως τίτλο το Πανηγύρι. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα όταν τα ακούω στη γαλλική γλώσσα.

Και έρχεται το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Δώσε μου», το οποίο το μοιράζεται ξανά η Ζωή Κουρούκλη με την Αλεξάνδρα Μπιλίκα σε σύνθεση του Ηλία Ηλιόπουλου και του Ζακ Ιακωβίδη.

τρίτο βραβείο με τίτλο «Το ποτάμι» το μοιράζεται η Κλειό Δενάρδου με τη Λίτσα Σακελαρίου, σε σύνθεση Ηλία Ηλιόπουλου, Πάνου Καψοκαβάδη και Μενέλαου Σπάθη.

Και ερχόμαστε στο 1967 με το πρώτο βραβείο, ένα υπέροχο τραγούδι, το «Καλώς όρισες έρωτα», που το ερμηνεύει ο Σώτος Παναγόπουλος με την Άντζελα Ζήλια, σε σύνθεση Γιάννη Φερμάνογλου και Γιώργο Μουζάκη.

ερχόμαστε στο δεύτερο βραβείο με τίτλο «Εκείνον», ερμηνεύοντάς το από την Άντια Κωνσταντοπούλου, με στίχους σε σύνθεση Μιχαλάτου, Φερμάνογλου και Τάκη Μωράκη.

Τα τραγούδια που ανέδειξε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν του ελαφρού τραγουδιού, που διακρίνονταν πρωταρχικά για την ποιότητά τους και δευτερευόντως για την ποιότητά τους. Ήταν τραγούδια που άφησαν εποχή όχι μόνο για τους ερμηνευτές τους, αλλά και για τους μεγάλους ηχουργούς και συνθέτες τους. Το ίδιο ισχύει και για την Eurovision, όπου ξεκίνησε με αξιόλογους ερμηνευτές εντός και εκτός Ελλάδας και στη συνέχεια αποδείχτηκε ένα τηλεοπτικό και εμπορικό σόου. Για το θέμα αυτό όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μου. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα ακούγοντας ένα τραγούδι από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1967 με τίτλο «Έκανα βάρκα τον καημό», που το πήρε η Γιωβάνα σε στίχους του Νότα Μοτσενγίγου, Απόστολου Αρμενάκη και Αλέκου Γεωργιάδη. Στο μικρόφωνο, στις επιλογές των τραγουδιών, ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος. Τα τραγούδια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Οι δείκτες του ορολογιού δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω τη μετάδοσή τους. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα τα συνεχίσουμε τη μεθεπόμενη Πέμπτη, 14 του Μάη, λόγω προσωπικού λόγου αποσύρωσης μου από το σταθμό. Εκτός από το μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας χαιρετούμε και οι δυο μας και σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάλι κοντά σας για να αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που διακρίθηκαν στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης πριν κάποια χρόνια. Γεια σας!

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, υλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
7: Μπαμπά, μπαμπακά.
8: Σηκώνομαι.
7: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
8: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
9: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
11: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
10: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-0-27-001.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
12: Hi, this is Jeanette.
13: And this is Chris.
12: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
13: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
12: We'll have a look through at what happened on that date in history.
13: Catch up with local news and events.
12: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
13: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
12: As well as lots of great chat.
13: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
12: For the All Sorts Show.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Λατό FM.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας, είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και απόψε στο «Έλα να το μιλήσουμε» θα κάνουμε μια βουτιά στο μυαλό μας. Ζώδια ή ψυχολογία είναι η μοίρα των άστρων ή η δύναμη των βιωμάτων. Γιατί πολλοί από εμάς νιώθουμε ότι ο αστρολογικός μας χάρτης μας περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια. Σήμερα θα αναλύσουμε πώς η επιστήμη εξηγεί αυτή τη σύμπτωση. Θέλω να ακούσω τη δική σας φωνή, οπότε στείλτε μου τώρα στο 6948-266-209 με SMS ή Viber, στο chat του σταθμού στο latofm.gr, στη σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook «Έλα να το μιλήσουμε», όπου μπορείτε να γράφετε ελεύθερα και ανώνυμα αρκεί να γίνετε μέλη, και σε προσωπικό μήνυμα στα προφίλ «Νιώσε καλά» Λίνα Καροφυλάκη Facebook και Instagram. Σας περιμένω, ελάτε.

Πολλοί αναρωτιούνται, Μαλίνα, αφού εγώ καιρός είναι όντως οργανωτικός, πώς λες ότι είναι μόνο ψυχολογία? Ας μιλήσουμε λοιπόν για το φαινόμενο Barnum ή αλλιώς φαινόμενο Forer. Το 1948 ο ψυχολόγος Bertram Forer έκανε ένα πείραμα. Έδωσε στους φοιτητές του ένα τεστ προσωπικότητας και μετά τους παρέδωσε μια προσωπική ανάλυση στον καθένα τους. Τους ζήτησε να βαθμολογήσουν πόσο ακριβής ήταν η ανάλυση που τους έδωσε. Και ο μέσος όρος ήταν 4,2 στα 5. Καταπληκτικό. Η παγίδα τώρα ποια ήταν? Όλοι οι φοιτητές είχαν λάβει ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ήταν μια σειραφή από γενικές φράσεις όπως «Έχετε ανάγκη να σας συμπαθούν», «Είστε αυστηρός κριτής του εαυτού σας» ή «Κάποιες φορές είστε εξωστρεφείς ενώ κάποιες άλλες κλίνεστε στον εαυτό σας». Αυτό λοιπόν ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα ζώδια. Όταν διαβάζουμε κάτι γενικό, ο εγκέφαλος μας λειτουργεί σαν μαγνήτης. Κρατάει μόνο όσα ταιριάζουν και πετάει τα υπόλοιπα. Το ονομάζουμε υποκειμενική επικύρωση. Αυτό ισχύει και στις σχέσεις μας. Θέλω να το θυμόμαστε αυτό. Αν σου πω ότι είσαι πεισματάρης, θα θυμηθείς αμέσως τις 3 φορές που δεν υποχώρησες και θα πεις ναι, ισχύει. Τις 100 φορές που έκανες πίσω, απλά θα τις έχεις ξεχάσει. Συνδυάστε τώρα αυτό με την αυτοεκπληρούμενη προφητεία που λέει ότι αν σου λένε από μικρό παράδειγμα ότι ο τοξότης είναι ελεύθερο πνεύμα, θα σφιχτιάς το γραφείο σου, όχι επειδή το λένε τα άστρα, αλλά επειδή έτσι έμαθες να μεταφράζεις την κούρασή σου. Περιμένω τη γνώμη σας στα σχόλιά σας στο 6948266209, στα chatroulatofm.gr, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Έλα να το μιλήσουμε» και στα social media «Νιώσε καλά, Λίνα Καροφυλάκη».

Μια άλλη επιστημονική έρευνα που έχει γίνει και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη, η λεγόμενη έρευνα των Time Twins, η οποία διεξήχθη από τον Τζέφρι Ντίν και τον καθηγητή Ιβαν Κέλλη, έγινε ως εξής. Παρακολουθήθηκαν 2.101 άνθρωποι που γεννήθηκαν στο Λονδίνο το Μάρτιο του 1958, που γεννήθηκαν όμως μόνο στο διάστημα 5 λεπτών ο ένας από τον άλλον. Είχαν πανομοιότυπους, δηλαδή αστρολογικούς χάρτες. Τους εξέτασαν για πάνω από 40 χρόνια σε 100 διαφορετικές παραμέτρους: IQ, επάγγελμα, γάμη, άγχος, ταλέντα, προσωπικότητα. Δεν υπήρξε από αυτή την έρευνα καμία στατιστική ομοιότητα. Δύο άνθρωποι που γεννήθηκαν με διαφορά 2 λεπτών στο ίδιο νοσοκομείο κατέληξαν με τελείως διαφορετικές ζωές. Η έρευνα απέδειξε ότι η προσωπικότητα διαμορφώθηκε από το περιβάλλον και την ανατροφή και όχι από τη θέση των πλανητών. Ο εγκέφαλος μας λοιπόν επιλέγει να κρατήσει μόνο όσα στοιχεία ταιριάζουν με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και να αγνοήσει όλα τα υπόλοιπα. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό που ήδη πιστεύουμε. Και αυτό είπαμε, θέλω να το θυμόμαστε, γιατί ισχύει ακριβώς το ίδιο και στις σχέσεις μας. Αν πιστεύουμε κάτι για τον άλλον απέναντί μας, είτε θετικό είτε αρνητικό, τα στοιχεία θα το επιβεβαιώνουν πάντα, γιατί ο εγκέφαλος θα διαλέγει αυτά που θα δώσει σημασία. Τώρα έχουμε μερικά αναλυτικά παραδείγματα.

Επίσης η ταμπέλα ως δικαιολογία. Συχνά βαφτίζουμε τις αδυναμίες μας ζώδιο για να αποφύγουμε την ευθύνη. Λέμε είμαι τοξότης, γι' αυτό δεν δεσμεύομαι. Αντί να δούμε το φόβο μας για οικειότητα. Αν το πει ζώδιο, σταματάς να προσπαθείς να το αλλάξεις. Είναι μια βολική παγίδα που μας εμποδίζει τελικά να εξελιχθούμε. Ο άνθρωπος, αγαπημένοι μου, τρέμει το τυχαίο και το άγνωστο από πάντα. Τα ζώδια μας δίνουν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μια τάξη στο χάος. Όσο πιο πολύ άγχος έχει μια κοινωνία, τόσο περισσότερο καταφεύγει τελικά στα άστρα για να νιώσει ότι κάποιος ξέρει τι θα συμβεί. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας απέναντι στην αβεβαιότητα της ζωής. Και είμαι χαρούμενη γιατί έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και τα σχόλια. Σας περιμένω κι άλλα, οπωσδήποτε. Στο κινητό 6948266209 SMS Viber, στο chat του latofm.gr, στη σελίδα της εκπομπής μας «Έλα να το μιλήσουμε» στο Facebook ή στα προσωπικά προφίλ «Νιώσε καλά» Λίνα Καροφυλάκη Facebook και Instagram. Και ερχόμαστε με τα μηνύματα σε λίγο.

σχόλιο στο chat του σταθμού μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ, γιατί ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα ζώδια ψάχνουν κρυφά αν ταιριάζουν με κάποιον. Και είναι αλήθεια αυτό, όλοι λίγο κρυφά. Θα θέλαμε να υπάρχει μια μαγεία κάπου και ένα σχέδιο, να νιώσουμε περισσότερο ασφάλεια, ε.

ένα σχόλιο που ήρθε στη σελίδα μας στο Facebook. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πόσο επηρεάζει ψυχολογικά το να ακούς συνέχεια ότι το ζώδιο σου είναι δύσκολο στις σχέσεις? Δυστυχώς επηρεάζει, γιατί γίνεται σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία και σαν μια καλή δικαιολογία για να βγάλεις και λίγο παραπάνω, να είσαι λίγο πιο δύστροφος στις σχέσεις. Οπότε ναι, θα επηρεάσει αν το πιστέψεις, βέβαια, έτσι.

Και μας λέει η Μαρία, εγώ Ταύρος, ο άντρας μου Δίδυμος. Λένε ότι δεν ταιριάζουμε, αλλά είμαστε 20 χρόνια μαζί. Τι φταίει? Μαρία μου, το ότι είστε 20 χρόνια μαζί είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι άνθρωποι φτιάχνουν τη μοίρα τους και όχι τα άστρα. Αν μένατε στις προβλέψεις, ίσως να μην είχατε δώσει καν ευκαιρία ένας τον άλλον. Η επιτυχία σας λοιπόν βασίζεται στην επικοινωνία και την κοινή προσπάθεια. Το ζώδιο μπορεί να περιγράφει τελικά μια τάση, αλλά η αγάπη είναι η καθημερινή απόφαση να είσαι εκεί για τον άλλον, κορίτσι μου.

Να πούμε καλησπέρα στο guest 6534 στο chat του σταθμού που μας λέει καλησπέρα. Και να πούμε για τον Γιώργο που έχει μια απορία. Τα ζώδια είναι η ψυχολογία των αρχαίων. Τότε δεν είχαν ψυχολόγους, δεν υπήρχε κανείς να τα αμφισβητήσει και ισχύανε. Ναι. Γιώργο, έθεσες μια εξαιρετική βάση. Πράγματι, η αστρολογία ήταν η πρώτη απόπειρα του ανθρώπου να βάλει σε κατηγορίες το χάος της ανθρώπινης φύσης. Πριν την επιστήμη της ψυχολογίας, τα αρχαία τύπα των ζωδίων βοηθούσαν τους ανθρώπους να καταλάβουν γιατί ο ένας είναι ορμητικός και ο άλλος εσωστρεφής, αλλά πάντα με τον τρόπο που εξηγήσαμε πριν. Ορίζουμε κάποιες ιδιότητες σε κάθε ζώδιο, μπορεί και τυχαία, δεν ξέρει κανείς πώς ορίστηκαν. Και από εκεί και μετά προσπαθούμε να τις βρούμε και να τις ταιριάξουμε. Να διαλέξουμε δηλαδή τα γεγονότα που τις επιβεβαιώνουν. Πριν την επιστήμη της ψυχολογίας λοιπόν, αυτό συνέβαινε. Σήμερα όμως έχουμε τα εργαλεία να δούμε ότι πίσω από αυτά κρύβονται βιώματα και DNA. Έχουμε προχωρήσει από εκεί.

να πούμε ξανά καλησπέρα στην Άξο που είναι πάλι συντονισμένη μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα μήνυμα που ήρθε, περιμένουμε ψαράκια, σκορπιός, ζυγός εδώ. Δεν θα κάνουμε απόψε, δεν θα πούμε τις ιδιότητες των ζωδίων, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι αληθινές. Ας αφήσουμε τις ιδιότητες των ζωδίων και ας δούμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι.

Ελένη, κάθε φορά που γνωρίζω Σκορπιό την πατάω, είναι σύμπτωση. Ελένη μου, εδώ έχουμε αυτό που λέμε επιλεκτική αντίληψη, κορίτσι μου. Μήπως υποσυνείδητα ελκύεσαι από ένα συγκεκριμένο στυλ ανδρών που τυχαίνει να θεωρείς ότι ταιριάζει στο προφίλ του Σκορπιού. Όταν γνωρίζεις κάποιον, ψάχνεις αμέσως τα σκοτεινά στοιχεία για να επιβεβαιώσεις το ζώδιο, το πιο πιθανό. Δοκίμασε την επόμενη φορά να μην ρωτήσεις ζώδιο για ένα μήνα. Θα εκπλαγείς με το πόσο διαφορετικά θα δεις τον άνθρωπο απέναντί σου, κορίτσι μου.

Και μας λέει ο Κώστας, είμαι εγώ καιρός οργανωτικός μέχρι αηδίας. Φταίει το ζώδιο ή ο στρατιωτικός πατέρας μου. Και εγώ είμαι Κώστα οργόκερος και αν μου δώσεις να οργανώσω κάτι, το οργανώνω τέλεια. Αλλά όχι μέσα στη ρουτίνα μου. Δεν μπορώ να το διατηρήσω οργανωμένο. Να δούμε εσένα όμως. Ο στρατιωτικός πατέρας είναι σίγουρα ο καθοριστικός παράγοντας εδώ. Η οργάνωση έγινε για σένα μηχανισμός επιβίωσης και πειθαρχίας από την παιδική σου ηλικία. Το ότι είσαι εγώ ο καιρός είναι απλά μια βολική ταμπέλα. Η δομή της προσωπικότητάς σου χτίστηκε στο σπίτι σου μέσα από το παράδειγμα και τους κανόνες που έλαβες. Ως εμπειρία μπορεί να έχουμε και εσύ εγώ καιρός και εγώ καιρός παράδειγμα και να έχουμε κάποια κοινά βιώματα και αυτά να μας οδήγησαν στο να μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη να μπούμε μπροστά και να οργανώσουμε κάτι. Αλλά αυτό είναι βίωμα και όχι ζώδιο. Ευχαριστώ πολύ.

Να πούμε τώρα και λίγα βασικά στοιχεία των ζωδίων, έτσι για να ικανοποιήσουμε και τους φίλους τους. Έχουμε να τα χωρίσουμε καταρχάς σε τέσσερις κατηγορίες. Έχουμε πρώτα τα ζώδια της φωτιάς, κριός, λέων, τοξότης. Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ενέργεια, ενθουσιασμός, αυθορμητισμός και πάθος. Η ψυχολογική προσέγγιση τώρα που μπορούμε να έχουμε είναι ότι είναι οι άνθρωποι της δράσης. Συχνά όμως αυτή η ορμή μπορεί να κρύβει μια ανάγκη για επιβεβαίωση ή ένα φόβο απραξίας. Η φωτιά λοιπόν αυτό το ζωδίο εδώ ζεσταίνει, αλλά αν δεν την προσέξεις καίει. Έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, γεμάτοι φως, αλλά μερικές φορές παρορμητικοί.

ζώδια της γης τώρα. Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Κώστα, εδώ είμαστε, Εγώκερος. Βασικά χαρακτηριστικά έχουν τη σταθερότητα, πρακτικότητα, υπομονή και οργάνωση. Εδώ έχουμε την ανάγκη για ασφάλεια. Η οργάνωση του Εγώκερου ή η επιμονή του Ταύρου είναι συχνά μηχανισμοί για να ελέγξουν το άγνωστο. Αυτά τα ζώδια είναι οι βράχοι της ζωής μας. Αλλά προσέξτε, ο βράχος μερικές φορές γίνεται πείσμα που δεν μετακινείται με τίποτα.

Τα ζώδια του αέρα τώρα. Δίδυμη, ζυγός και υδροχόος. Βασικά τους χαρακτηριστικά η επικοινωνία, η διάνοια, η κοινωνικότητα και οι ιδέες. Ζουν μέσα στο μυαλό τους. Η ανάγκη τους να αναλύουν τα πάντα μπορεί να είναι ένας τρόπος να αποφύγουν το βαθύ συναίσθημα που τους τρομάζει. Ο αέρας δεν πιάνεται, έτσι και οι ιδέες τους. Είναι οι επικοινωνιακοί της παρέας, αυτοί που πάντα έχουν κάτι να πούν, αλλά δύσκολα γιώνονται, δύσκολα πατάνε τη γη. Και τα ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός και ιχθύες. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι συναίσθημα, διέστηση, ευαισθησία και βάθος. Είναι η συναισθηματική του ζωδιακού κύκλου. Η ευαισθησία τους είναι η δύναμή τους, αλλά συχνά γίνονται σφουγγάρια που απορροφούν την αρνητικότητα των άλλων. Το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν τα πάντα σε βάθος, συχνά όμως πνίγονται μέσα στα ίδια τους τα συναισθήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε ομάδα έχει μια ταμπέλα. Αλλά αναρωτηθείτε, μήπως ονομάζουμε κάποιον ζώδιο της γης επειδή απλά έμαθε από το σπίτι του ότι μόνο η δουλειά και η σταθερότητα μετράνε? Ή μήπως κάποιος είναι ζώδιο του νερού επειδή μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που του επέτρεψε να εκφράζει τα συναισθήματά του?

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Λοιπόν, να απαντήσουμε λίγο και στο μήνυμα του guest 3281 που θέλει τα ψαράκια, τους σκορπιούς και τους ζυγούς. Το έκανα λίγο μία αναζήτηση να απαντήσω. Λοιπόν, όταν το ψάρι συναντά το σκορπιό, η θάλασσα γίνεται βαθιά και σκοτεινή, αλλά γεμάτη θησαυρούς. Είναι η σχέση που δεν χρειάζεται λόγια, μόνο βλέμματα. Ο ζυγός από την άλλη ψάχνει την ισορροπία και ο σκορπιός την ανατροπή. Είναι σαν να προσπαθείς να ζυγίσεις έναν κεραυνό. Δύσκολο, αλλά αν το καταφέρεις, η λάμψη θα είναι μοναδική. Και δύο ονειροπόλοι σε ένα δωμάτιο. Ο ζυγός σχεδιάζει το ιδανικό σπίτι και ο ιχθύς το ονειρεύεται. Μια σχέση γεμάτη γλυκύτητα, αρκεί να μην ξεχάσουν να πατήσουν στη γη. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Ότι είτε είναι νερό με νερό, είτε αέρας με νερό, το μυστικό δεν είναι στα ζώδια, αλλά στο αν είμαστε διατεθειμένοι να μάθουμε τη γλώσσα του άλλου. Ο σκορπιός πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται, ο ζυγός να εμβαθύνει και ο ιχθύς να οριοθετείται. Η ψυχολογία μας λέει ότι ταιριάζουμε με όποιον αποφασίσουμε να δουλέψουμε μαζί του και όχι με όποιον μας υπέδειξε ένας χάρτης. Αυτό είναι

0: κάπου εδώ.
1: Να έρθει αρκετά μηνύματα, ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, μια ανώνυμο είναι αυτό. Βλέπω τα ζώδια για να δω αν θα γυρίσει ο πρώην μου. Με βοηθάει? Φίλοι μου, σε καταλαβαίνω, αλλά πρόσεξε, το να περιμένεις μια πλανητική όψη για να ελπίζεις σε κρατάει κάπου φυλακισμένη, σε μια κατάσταση που ίσως έχει τελειώσει. Τα ζώδια σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν ίσως σαν παυσίπονο, αλλά δεν σου θεραπεύουν την πληγή. Η πραγματική ερώτηση δεν είναι αν το λέει ο Χάρτης, κορίτσι μου, αλλά αν εσύ αξίζεις να περιμένεις κάποιον που δεν είναι πια εδώ. Ξαναδέστο, σε παρακαλώ.

Κατερίνα μας λέει: ως Λέων θέλω πάντα προσοχή. Είναι η φύση μου ή το ζώδιο? Κατερίνα, η ανάγκη για επιβεβαίωση και προσοχή είναι ένα βαθύ ψυχολογικό αίτημα όλων μας, κορίτσι μου. Ίσως κάποτε να ένιωσες ότι δεν σε πρόσεξαν όσο χρειαζόσουν και τώρα το ζήτημα αυτό βγαίνει στην επιφάνεια. Το να το βαφτίζει ιδιότητα του Λέοντα σου δίνει μια άφεση, αλλά η λύση είναι να βρεις την αξία μέσα σου, ώστε να μην εξαρτάσαι από τα βλέμματα των άλλων. Μέσα μας είναι η προσοχή που χρειαζόμαστε να δώσουμε εμείς τον εαυτό μας. Όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε λίγο ξανά για το φαινόμενο Barnum ή Ferrer, όπως το είπαμε πριν. Είναι ο λόγος που οι προβλέψεις μας φαίνονται τόσο αληθινές. Είναι η τάση μας να δεχόμαστε γενικές, ασαφείς περιγραφές ως απόλυτα δικές μας. Σκεφτείτε το σαν ένα καθρέφτη. Αν ο καθρέφτης είναι θολός, ο καθένας βλέπει μέσα του πρόσωπο που θέλει να δει. Όπως αυτό που κάνουμε με τα σύννεφα ως παιδιά, που λέγαμε τι βλέπω στο σύννεφο τώρα, τι εικόνα σχηματίζουν τα σύννεφα. Φαντασία. Σκεφτείτε λοιπόν, η αστρολογία χρησιμοποιεί φράσεις, όπως δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε σε αυτό που έκανα με τα ζώδια πιο πάνω, που ταιριάζουν στο 99% των ανθρώπων και τελικά εμείς νομίζουμε ότι μιλάει αποκλειστικά για εμάς. Πιστεύουμε.

μία απάντηση για τον Guest 3281 που μας ρωτάει αφού αυτός είναι ζυγός και για τον Ταύρο. Ο Ταύρος και ο ζυγός είναι σαν ένα υπέροχο δείπνο με κεριά. Ο Ταύρος διάλεξε το μενού και το κρασί για να είναι ποιοτικά και ο ζυγός έφερε τα λουλούδια για την καλή συζήτηση. Και την καλή συζήτηση. Είναι μια σχέση γεμάτη γλυκύτητα, αρκεί ο Ταύρος να μην δέσει το ζυγό στο λιμάνι και ο ζυγός να μην ξεχάσει ότι η σταθερότητα θέλει και λίγη ρουτίνα. Αν ο Ταύρος με ζυγό, αν είστε Ταύρος με ζυγό και νιώθετε ότι βαλτώνετε, αναρωτηθείτε. Μήπως φοβάστε να χαλάσετε την ηρεμία σας? Η ψυχολογία μας διδάσκει ότι η αληθινή επαφή έρχεται μέσα από την ειλικρίνεια, ακόμα και αν αυτή τσαλακώνει την τέλεια εικόνα που θέλει ο πλανήτης Αφροδίτη. Για να το δούμε έτσι.

Νίκο, μας λέει ο Νίκος. Δεν πιστεύω στα ζώδια, αλλά όταν διαβάζω για τον κρυό νιώθω ότι με κατασκοπεύουν. Καλό. Νίκο, αυτό που νιώθεις είναι η κλασική περίπτωση, αγόρι μου, της υποκειμενικής επικύρωσης. Όταν διαβάζεις για τον κρυό, το μυαλό σου κάνει μια αυτόματη σάρωση στις αναμνήσεις σου και αναπομονώνει μόνο τις στιγμές που είσαι ορμητικός ή επίμονος, παράδειγμα. Ξεχνάς τις φορές που είσαι διστακτικός. Οι περιγραφές των ζωδίων είναι γραμμένες έτσι ώστε να καθρεφτίζουν την ανθρώπινη φύση συνολικά. Δεν κατασκοπεύουν τα άστρα. Απλά αναγνωρίζεις στον εαυτό σου στοιχεία που όλοι οι άνθρωποι έχουμε σε διαφορετικές δόσεις όμως.

μας λέει η Σοφία, είμαι εχθής και ευαίσθητη. Ο ψυχολόγος λέει φταίει η μαμά μου, οι φίλοι λένε το ζώδιο. Σοφία μου, η σύγκριση ανάμεσα στους φίλους και τον ψυχολόγο σου είναι η ουσία της σημερινής μας εκπομπής, το καταλαβαίνεις, ε? Οι φίλοι σου χρησιμοποιούν το ζώδιο γιατί είναι μια εύκολη και ρομαντική εξήγηση, τόσο απλό. Όμως ο ψυχολόγος σου κοιτάζει τις ρίζες. Η ευαισθησία σου δεν ήρθε από τον Ποσειδώνα, αλλά από τον τρόπο που έμαθες να συνδέσεις συναισθηματικά μέσα στην οικογένειά σου, μάτια μου. Η ταμπέλα του ηχθεί ίσως σε ανακουφίζει, αλλά η κατανόηση της σχέσης με τη μητέρα σου είναι αυτή που θα σε θεραπεύσει.

Και μάλλον εδώ ο Γιάννης έπιασε το νόημα αυτόν που λέμε, γιατί μας λέει μήπως είμαστε όλοι λίγο απ' όλα και διαλέγουμε τελικά τι μας βολεύει. Γιάννη, είπες τη μεγαλύτερη αλήθεια. Είμαστε όλοι ένα μοσαϊκό από όλα τα χαρακτηριστικά. Το να διαλέγουμε τι μας βολεύει από το κάθε ζώδιο μας δίνει μια αίσθηση ταυτότητας. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε «είμαι έτσι λόγω ζωδίου» παρά να αναλάβουμε και την ευθύνη, να αλλάξουμε κάτι που δεν μας αρέσει. Τα ζώδια συχνά γίνονται το καταφύγιο μας για να μην έρθουμε δυστυχώς αντιμέτωποι με τις δικές μας εσωτερικές συγκρούσεις.

μαθήματα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, η Δήμητρα μας λέει: ο γιος μου τοξότης δεν στεριώνει σε δουλειά. Είναι η ελευθερία του ζωδίου. Δήμητρα, ο γιος σου μπορεί να έχει την εξερευνητική φύση που αποδίδουμε περισσότερο στον τοξότη. Αλλά ζούμε την πραγματικότητα. Ζούμε σε μια εποχή που η εργασιακή ασφάλεια είναι δύσκολη και οι νέοι δυσκολεύονται επίσης να δεσμευτούν. Είναι κάτι που είναι παντού, το αναγνωρίζουν όλοι πια. Το να τον λέμε ελεύθερο πνεύμα λόγω ζωδίου ίσως καλύπτει μια δυσκολία στην ανάληψη ευθυνών ή μια έλλειψη στόχων ίσως. Χρειάζεται ενθάρρυνση από τη μεριά σας για να βρει το κίνητρό του, όχι απλά μια αστρολογική δικαιολογία.

0: Βασίλης μας λέει, η μοίρα είναι στα άστρα, αλλά τα βιώματα είναι στο στυλό που γράφει. Ναι, Βασίλη μου, θα συμφωνήσω. Η εικόνα που έδωσες είναι ποιητική και πολύ σωστή. Αν δεχτούμε ότι τα άστρα, είναι το σκηνικό της ζωής μας, εμείς παραμένουμε οι πρωταγωνιστές. Το στυλό που κρατάμε είναι οι επιλογές μας. Ακόμα και αν οι πλανήτες δείχνουν τρικυμία, εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε αν θα βουλιάξουμε ή αν θα μάθουμε να κολυμπάμε τελικά. Η δύναμη των βιωμάτων μας είναι αυτή που χαράζει το δρόμο, ό,τι κι αν λένε, δυστυχώς, ό,τι κι αν λένε οι χάρτες στον ουρανό.
1: Να περιμένω το πρωί σαν ένα πλάσμα που αγνοεί, πως να νικήσει τη ζωή.
0: Έχουμε μια πολύ αποφασισμένη εδώ, η Μαρίνα. Δεν βγαίνω με διδύμους, τρώνε άκυρο. Είμαι υπερβολική. Μάλλον, τι λέτε κι εσείς. Θα δει και λίγα σχόλια. Για πάμε να ακούσω σχόλια για αυτά που λέμε. Μαρίνα, αυτό που κάνεις λέγεται προκατάληψη, μάτια μου, και είναι κρίμα. Αποκλείοντας ανθρώπους με βάση την ημερομηνία γέννησης, χάνεις την ευκαιρία να γνωρίσεις προσωπικότητες που μπορεί να σου ταιριάζαν τελικά απόλυτα. Η ψυχολογία μας λέει ότι όταν βάζουμε τέτοια φίλτρα, απλώς περιορίζουμε τη ζωή μας. Δώσε μια ευκαιρία στον άνθρωπο και στις πράξεις του. Ένας δίδυμος μπορεί να είναι ο πιο πιστός σύντροφος, αν τα βιώματά του τον έχουν διαμορφώσει έτσι. Να το θυμάσαι αυτό.

μας λέει ο Γκες 3281. Αν δεν έκανα χρόνια ψυχοθεραπεία, θα έλεγα σαν ψαράκι ότι απέκτησα στα 40 μου δυναμισμό λόγω του οροσκόπου. Η αλήθεια όμως είναι αλλού. Απλά με βρήκα. Έτσι είναι, μάτια μου. Ακριβώς έτσι είναι. Και όλοι μπορούμε να μας βρούμε. Αυτό είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο.

μας λέει ο Αντρέας: Λίνα μου, είμαι Σκορπιός και όλοι με φοβούνται πριν με γνωρίσουν. Μήπως οι ταμπέλες στο ζωδίο μας απομονώνουν. Αντρέα μου, αυτό το μήνυμά σου δείχνει πόσο επικίνδυνες γίνονται οι ταμπέλες, ε. Όταν η κοινωνία αποφασίζει ότι ένα ζώδιο είναι σκοτεινό, οι άνθρωποι γύρω σου προβάλλουν πάνω σου τους δικούς τους φόβους πριν καν να σου μιλήσουν καλά-καλά. Αυτό λοιπόν σε απομονώνει άδικα. Είναι η στιγμή να σπάσεις εσύ το στερεότυπο και να δείξεις ότι ο Αντρέας είναι πολύ περισσότερα από μια ημερομηνία το Νοέμβριο. Είμαστε οι πράξεις μας, παιδιά, όχι το ζώδιό μας.

ένα ανώνυμο μήνυμα που μας ήρθε. Πιστεύω ότι τα ζώδια μας βοηθούν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Είναι κακό αυτό? Καθόλου κακό. Εννοείται. Η ανάγκη του ανήκει είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη. Το ζώδιο λειτουργεί σαν μια παγκόσμια φυλή. Είναι ωραίο να νιώσει ότι κάποιος καταλαβαίνει. Εννοείται αυτό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αφήνουμε τα ζώδια να γίνουν η δικαιολογία για τα λάθη μας ή να ορίσουν τελικά τις επιλογές μας και τις κινήσεις μας. Είμαι κρυός, γι' αυτό νευρίασα και τα έσπασα. Όχι, νευρίασες γιατί δεν διαχειρίστηκες το συναίσθημά σου. Όχι επειδή έφταιγε ο Άρης.

έχουμε ένα μήνυμα από έναν Ταύρο, που λέγαμε πριν, που παραπονιέται για την αναποφασιστικότητα του ζυγού. Ποιος ξέρει και αυτός ο καημένος ο ζυγός πόσο δύσκολα μεγάλωσε και έχει γίνει αναποφασιστικός. Ελπίζω να βρει την άκρη του, να βρει τον εαυτό του.

Ενώ ο Ταύρος ότι ανήκει στον άνθρωπό του. Μην το παίρνεις προσωπικά ότι θέλει να βγει. Δεν είναι ότι δεν τους φτάνεις εσύ, είναι ότι έτσι φορτίζει τις μπαταρίες της. Κάντε μια συμφωνία, ένα βράδυ πάρτι, ένα βράδυ καναπές. Δεν κάνουν τώρα. Η αγάπη θέλει και διαπραγμάτευση, όχι μόνο πείσματα.

και νομίζω θα γίνω αστρολόγος, αλλάξω επάγγελμα. Μου λέει, είμαι ηχθής στο μήνυμα και ο σύντροφός μου Σκορπιός. Νιώθω ότι με καταλαβαίνει πριν καν μιλήσω, αλλά μερικές φορές με τρομάζει αυτή η ένταση. Μήπως είναι πολύ τοξικό να ξέρει ο ένας τα πάντα για σένα? Αχ, μπορώ? Όταν τα όρια ανάμεσα σε δύο ανθρώπους χάνονται, μπορείς να νιώσεις ότι πνίγεσαι. Μπορεί, ας πούμε, όπως λένε τα ζώδια, ο Σκορπιός να θέλει να ελέγχει το βάθος και εσύ ως ηχθής να έχεις την τάση να χάνεσαι μέσα στον άλλο, παράδειγμα λέμε τώρα, κάτι που μπορεί όλοι να το κάνουμε. Εγώ θα πω ότι είναι υπέροχο που σε καταλαβαίνει, αλλά είναι απαραίτητο να κρατάς και ένα μυστικό κήπο μόνο για σένα. Η συναισθηματική νοημοσύνη λέει ότι για να παραμείνει μια σχέση υγιής πρέπει να είμαστε δύο ολόκληρες μονάδες, όχι δύο μισά που έγιναν ένα και τελικά εξαφανίστηκαν, αλλοτριώθηκε το ένα μέσα

Και μας λέει άλλο ένα μήνυμα. Λίνα, η γυναίκα μου αρνείται να πάρει αποφάσεις αν δεν δει τον αστρολογικό χάρτη της ημέρας. Πώς να το διαχειριστώ? Αχ, τι να σου πω τώρα εδώ. Έχουμε την ανάγκη.

0: Και έχουμε άλλο ένα ζυγός και τράβορος, είπαμε. Επιτυχία. Λίνα μου, εγώ ζυγός και εκείνος τάβρος. Για να αποφασίσουμε τι θα φάμε το βράδυ, εγώ θέλω μισή ώρα να ζυγίσω τις επιλογές και εκείνος αν πεινάει γίνεται θηρίο. Με λέει αναποφάσιστη και εγώ τον λέω απόλυτο. Ποιος έχει δίκιο? Κατερίνα, έχετε δίκιο και οι δύο, απλά μιλάτε άλλη γλώσσα θα πω εγώ. Μην αφήνεις την αναποφασιστικότητά σου να γίνει πεδίο μάχης. Η συναισθηματική νοημοσύνη μας λέει ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τις προτεραιότητες του άλλου. Αν ξέρεις ότι ο τάβρος σου αγριεύει όταν πεινάει, μην του βάζεις 10 επιλογές, δώσε του 2. Και εσύ τάβρε που αν μας ακούς, δείξε λίγο υπομονή στη ζυγό σου. Δεν σε ταλαιπωρεί επίτηδες, απλά θέλει όλα να είναι όμορφα και για τους γιο σας. Το μυστικό εδώ είναι να μην παίρνετε τη φύση του άλλου ως επίθεση στον εαυτό σας, παιδιά.
1: Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Γίνα μετά από τόσα χρόνια γάμου, κατάλαβα ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο άνθρωπος που έχει τη διάθεση να σε ακούσει. Τι λες? Έτσι ακριβώς, κούκλα μου. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο. Η διάθεση για επικοινωνία κερδίζει κάθε αστρολογική ασυμβατότητα. Δεν υπάρχουν κακά ζώδια. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που δεν θέλουν να προσπαθήσουν, παιδιά. Όταν υπάρχει θέληση, η γη μπορεί να χορέψει με τον αέρα και το νερό να αγκαλιάσει τη φωτιά χωρίς να τη σβήσει. Αυτό είναι η αλήθεια.

0: ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.
1: Και μάλλον στο τελευταίο μας μήνυμα, γιατί οι προβλέψεις στα ζώδια είναι πάντα τόσο θετικές ή τόσο αόριστες? Φίλε μου, φίλη μου, δεν ξέρω τι είσαι. Εκεί κρύβεται το μυστικό του φαινομένου Barnum που είπαμε. Αν σου πω σήμερα θα έχεις μια δυσκολία αλλά θα την ξεπεράσεις, θα βρεις σίγουρα κάτι μέσα στη μέρα σου για να το επιβεβαιώσεις. Οι αόριστες προτάσεις είναι σαν τα ρούχα, one size, μπαίνουν σε όλους και μας στενεύουν όλους το ίδιο, νομίζω.

για να πούμε, να κλείσουμε κάτι σιγά σιγά, να πούμε κάτι για κλείσιμο. Θέλω να σκεφτείτε το εξής. Συχνά λέμε είμαι έτσι επειδή είμαι σκορπιός ή φταίει που είμαι ζυγός και δεν μπορώ να αποφασίσω. Μήπως μερικές φορές χρησιμοποιούμε το ζώδιο ως ένα βολικό άλοθη για να μην αλλάξουμε? Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορήσουμε τα άστρα παρά να δουλέψουμε με τις ανασφάλειες ή τις κακές μας συνήθειες. Τι λέτε? Η πραγματική οριμότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη ξεκινούν εκεί που σταματούν οι ταμπέλες. Αν είσαι οξύ

Ήθιμος δεν φταίει ο Άρης. Αν είσαι κλειστός δεν φταίει ο Κρόνος. Φταίει ο τρόπος που έμαθες να προστατεύεις τον εαυτό σου. Κρατήστε τα ζώδια ως ένα όμορφο παραμύθι, ως έναν οδηγό για να ξεκινήσετε μια κουβέντα. Αλλά μην τους αφήνετε να γίνουν το δεσμοτήριο, ας πούμε, της προσωπικότητάς σας. Εσείς κρατάτε το τιμόνι, μην το ξεχνάτε. Τα άστρα απλά στολίζουν τον ουρανό, ενώ εσείς οδηγείτε. Και κλείνοντας, θέλω να σκεφτείτε το εξής. Τα άστρα είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Η καρδιά μας όμως είναι εδώ, μέσα στο στήθος μας. Μην την αφήνετε να περιμένει την έγκριση του σύμπαντος για να αγαπήσει, να ρισκάρει, να αλλάξει. Είμαστε οι αρχιτέκτονες της μοίρας μας, όχι οι αιχμάλωτοι των ζωδίων μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, μέσα από την καρδιά μου. Να προσέχετε την καρδιά σας. Καλή σας νύχτα.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτέρου.
4: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Είναι 11.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM, 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Γενεθλίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.